0: Mad Radio 106,2.
1: Ο Kid live στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Μην τον χάσεις, 3η 16 Ιουνίου στις 9 το βράδυ.

Ιουνίου. Μπε στο mat.gr για όλες τις πληροφορίες. Βρε καλό στο Super Host στη πιο summer's παρέα των Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κόνη Μεταξά, Dr. Chris, Γιώργος Δάβος, Μαριάννα Γαριφαλίδη,

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Mad Radio. Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ο ήχος του σήμερα. 9 που

6 από την ΔΕΗ. Έλα στο πιο summer booth με την παρέα σου για να ζήσετε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία από τον Κοτσόβολο, παίζοντας top fun challenges που δεν θα σταματάτε να γελάτε και φτιάχνοντας τα δικά σας custom summer δώρα. Καλοκαίρι on air by Κοτσόβολος. Βρε καλώς τους super host στη πιο summer παρέα των Mad Video Music Awards.

0: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Τα Mad VMA είχαν πάντα δυνατή σχέση με την dance σκηνή και οι Playmen είναι από τα ονόματα που έχουν γράψει τη δική τους VMA ιστορία. Το 2013 το All The Time με Έλενα Παπαρίζου, Courtney και Risky Kid πήρε το βραβείο καλύτερο video clip dance. Το 2016 το Stand By Me Now με το Χρήστο Μάστορα κέρδισε το Best Dance Video Clip και στα acts των VMA οι Playmen έχουν δώσει μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές dance στιγμές του θεσμού. Από τότε μέχρι σήμερα, το VMA Stage παραμένει το σημείο όπου η pop συναντά την dance ενέργεια. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι κι εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.
1: Πιάνω.
2: Πιάλω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
0: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Μια σχέση χαλάει μόνο από μεγάλα λάθη. Κάνεις μεγάλο λάθος. Μερικές λέξεις την φθείρουν σιγά σιγά. Δεν με νοιάζει. Είναι όλο δικό σου λάθος. Γιατί δεν μπορείς απλά να. Και όταν φτάνεις στο δεν είμαι χαρούμενος, εκεί πια είναι red flag.
3: Πριν φτάσουμε όμως στο δεν είμαι χαρούμενος, περνάμε από το τι θέλεις να κάνουμε.
4: Ό,τι θες, αγάπη μου.
3: Πάμε για καφέ.
4: Όχι.
3: Πάμε για ποτό.
4: Όχι.
3: Πάμε για φαγητό.
4: Όχι.
3: Και τι θέλεις να κάνουμε.
4: Ό,τι θέλεις, αγάπη μου.
2: Γιατί υπάρχει γυναίκα που να μιλάει έτσι, Πέτρα. Προσέχεις πως μιλάς. Γιατί μια σχέση δεν χαλάει απότομα. Αλλά λίγο-λίγο λίγο, λίγο με ρόχαλα στη δικιά μας, παραδείγματο χάρη.
3: Η αλήθεια είναι ότι είναι αλήθεια.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κατάτια. Φρυσίδα. Κατερίνα. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
5: Καλημέρα και καλή εβδομάδα από την πιο ανεβασμένη παρέα της πόλης. Mad Radio 106,2. Ακούτε, σήμερα είναι Δευτέρα, παιδιά, από τις μέρες που φέρουν νέα ξεκινήματα. Άρωμα καφέ, δυνατή μουσική και αυτή η μικρή αίσθηση ότι κάτι όμορφο πάει να γίνει. Είμαστε εδώ με ανεβασμένη διάθεση, όπως πάντα, έτοιμα να σου δώσουμε το πιο θετικό ρυθμό της ημέρας. Χαμόγελο χωρίς περιορισμό και ό,τι χρειάζεσαι για να μπει δυναμικά τη νέα εβδομάδα. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη και συγκεκριμένα είμαστε η Βρυσίδα Ανδριώτου,
6: η Κατερίνα Πευτίτση
7: και η Κάτια Νεκταρίου. Και φυσικά στον ήχο έχουμε την Ιωάννα Ντουράν.
8: Να ζήσεις Ιωάννα και χρόνια πολλά. Μεγάλα να γίνεις με άσπρα μαλλιά.
6: Δεν θα βγει.
7: Ναι. Δεν πειράζει, όπως καταλάβατε, παιδιά, έχει γενέθλια σήμερα. Πείτε τη όλη χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, Ιωάννα. Λοιπόν, επίσης να ξέρετε ότι τα γενέθλια της Ιωάννας είναι μία μέρα πριν από τα MAD μας, που ξεκινάνε Village. Και τα MAD μας, ναι. Και επίσης να ξέρετε ότι τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ είναι sold out. Μπράβο μας, κρίμα σας. Ο μόνος τρόπος λοιπόν να μπείτε στο MAD Radio είναι να μπείτε στο MAD Radio 106,2. Κάθε μέρα, κάθε ώρα θα ακούτε MAD Radio. Γιατί σας αρέσει, αλλά και γιατί υπάρχει πιθανότητα να ακούσετε αυτό το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Και εκεί θα στείλετε μήνυμα στο Viber την φράση MAD VMA και έτσι θα μπείτε στην κλήρωση για να κερδίσετε προσκλήσεις για τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ.
6: Σε πολύ λίγο θα μάθουμε τα ζώδια και πιο συγκεκριμένα ποιο ζώδιο θα είναι πρωταγωνιστής της ημέρας. Και φυσικά έχουμε την Βρυσίδα που θα μας πει για cookie dough χωρίς ενοχές. Έχουμε και τα ποσοστά του πόλη που ανεβάζουμε κάθε μέρα φυσικά στα Instagram μας. Και η ερώτησή μας σήμερα είναι στις διακοπές σου, παίρνεις μαζί σου ένα μαγιό ή 100 βαλίτσες.
7: 100 βαλίτσες.
6: Στείλε μας την άποψή σου στο Viber του σταθμού μας 6936 646 656 και μπες έτσι στην παρέα μας.
7: Έλα!

0: Καλημέρα, καλημέρα. Σου δίνω την πιο γλυκιά μου καλημέρα, γιατί είναι Δευτέρα και ξέρω χρειάζεσαι κουράγιο. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη και τώρα θα σου ανοίξουμε το Ευαγγέλιο μας, όπως λέει και η Κάτια, γιατί θα ακούσεις τα πιο hot νέα από το
1: mag.gr. Και παιδιά, δεν ξέρω αν το πήρατε πρέφα, σίγουρα το καταλάβατε.
0: Εγώ
1: πιστεύω, ειδικά όσοι μένετε Αθήνα. Αν δεν το κατάλαβες.
0: Δεν πήρα χαμπάρι.
1: Λοιπόν, παιδιά, το Σάββατο η πλατεία Συντάγματος είχε γεμίσει από χρώματα, από μουσικές και από χιλιάδες ανθρώπους. Γιατί είχαμε το Athens Pride από το μεσημέρι μέχρι και πολύ αργά το βράδυ που είχε τη συναυλία. Ο κόσμος, παιδιά, ήταν εκεί πέρα και συμμετείχε σε δράσεις. Είχαμε συζητήσεις, είχαμε παιχνίδια γνωριμίας.
0: Ούτε ένα story να μην
1: είδα. Τη μεγάλη παρέλαση.
0: Αλήθεια. Δεν έχω ιδέα τι έγινε.
2: Συγγνώμη, δεν είδε story γενικά ή δεν είδε story από το Pride?
0: Είδα story, αλλά δεν είχα κανέναν αδικό μου που ακολουθώ που να έχει πάει εκεί. Κανένα δεν έχει κάνει
1: story.
2: Εγώ θα πήγαινα. Εγώ θα πήγαινα να σου πω την αλήθεια. Απλά ήμουνα τόσο πτώμα. Οπότε επέλεξα να καθίσω στο σπίτι και να ξεκουραστώ και έπαθα μετά φόμο. Γιατί έβλεπα story και όλοι οι φίλοι μου ήταν εκεί.
1: Εγώ δεν είδα κανένα story εξίσου. Δηλαδή, ακόμα και οι δικοί μου φίλοι, οι οποίοι έχω και φίλους που ανήκουν σε αυτό το community, δεν πήγε κανένα από αυτούς. Δεν ξέρω πώς το κάνανε αυτό φέτος. Εγώ πάντως, παιδιά, θέλω να σας πω ότι πήγα Chris Isaac. Το Mad με έστειλε, γιατί μου δώσανε προσκλήσεις.
0: Το Mad με έστειλε. Να πάω ένα κρυφό κοιτάξι.
1: Παιδιά, πήγα και είδα Chris Isaac και σας τορκίζομαι. Πέρασα καταπληκτικά. Θεέ μου,
0: συγκινήσεις το ένα Athens Pride.
1: Εντάξει, δεν
0: συντάξει. Μου γλυκό.
1: Ναι, να σου πω, συγγνώμη. Να ξέρετε ότι είχαμε συναυλία. Έτσι ολοκληρώθηκε η βραδιά με live performances αλλά και πάρα πολλές συγκινήσεις που μετέτρεψαν το κέντρο, παιδιά, της Αθήνας σε μια πολύ μεγάλη γιορτή ορατότητας, αποδοχής και συμπερίληψης. Γιατί γι' αυτό είναι το Athens Pride. Οπότε Athens Pride 2026 για ακόμη μια χρονιά, παιδιά. Αυτό το μήνυμα ότι η διαφορετικότητα δεν είναι απλά αποδεκτή, αλλά αξίζει να γιορτάζεται. Έχουν ακουστεί πολλές απόψεις ότι πλέον δεν προσπαθούμε να διεκδικήσουμε κάτι και να σας πω ότι κι όμως αυτά τα άτομα ακόμα διεκδικούν κάποια πράγματα, γιατί δεν είναι δυστυχώς όλα δεδομένα και αυτό που διεκδικούν πιο πολύ είναι η αποδοχή από τους συνανθρώπους.
0: Και να σου πω κάτι, εγώ που δεν πήγα και εσύ που αν δεν πρόλαβες να ζεις από κοντά αυτή τη μεγάλη γιορτή, υπάρχει ακόμα ένα event μπορείς να βάλεις στο πρόγραμμά σου. Και ποιο είναι αυτό? Το Mad VMA Village. Ανοίγει τις πόρτες του και εκεί θα βρισκόμαστε και εμείς εννοείται, αλλά θα βρίσκεται και το EcoMed για να σε ταξιδέψει στον κόσμο του κινηματογράφου. Στο περίπτερό του θα μάθεις για τις μεγάλες παραγωγές που γυρίζονται εδώ στην Ελλάδα, για τη μουσική που δίνει τις αγαπημένες μας ταινίες και φυσικά τη νέα κατηγορία που έχουμε, τον Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, το καλύτερο τραγούδι ταινίας και host by EcoMed. Mad VMA Village, εκεί που μουσική συναντά το σινεμά.
2: Αυτό λοιπόν είναι το σημείο που σωπαίνουμε και αφήνουμε το stage side να μας ξυπνήσει σιγά σιγά. Μείνετε συντονισμένος όμως μαζί μας, γιατί σε πολύ λίγο θα μάθετε τι γίνεται και με τα ζώδια. I'm

0: δεν γίνεται να μην ξύπνησες μετά από αυτή την κομματάρα. Δεν γίνεται να μην λυκνίστηκες στο και αν οδηγείς μέσα στο αμάξι σου με αυτούς τους ήχους. Έτσι, έτσι ακριβώς όπως το κάνει κατά
1: κατεύθυνση. Σαν πατράχη ήταν που το πατήσαμε.
0: Δεν πειράζει, τώρα άστο να περάσει εσύ. Παιδιά, εμείς πάντως όχι απλά λυκνιστήκαμε. Είχαμε ξυπνήσει ήδη γιατί είμαστε από τις 5 στο πόδι. Ξύπνιες έξω στα μπαλκόνια μας, να κοιτάμε τα αστέρια και να κάνουμε την καθιερωμένη σε όλους αστρογράφηση. Γιατί αυτή είναι η ώρα για τα
2: ζώδια στο Mad Radio 106,2.
0: Και φυσικά, παιδιά, θα ξεκινήσουμε με τον κριό. Γιατί σήμερα είναι ιδανική ημέρα να πεις όλα όσα σκέφτεσαι. Νέες συζητήσεις ανοίγουν δρόμους, αρκεί να τολμήσεις.
1: Σταύρος, βάλε στόχους ειδικά στα οικονομικά σου. Έχεις έμπνευση και σταθερότητα για να κάνεις κάτι σημαντικό.
3: Δίδυμη, πρωταγωνιστής βλέπω εδώ πέρα είναι της ημέρας ο Δίδυμος. Νέα ξεκινήματα, νέες ιδέες και μια αίσθηση ότι κάτι αλλάζει υπέρ σου.
0: Λίγο πιο εσωτερική ημέρα για τα καρκινάκια. Οπότε ακούστε το ένστικτό σας και μην πιεστείτε να πάρετε αποφάσεις.
1: Λέω, ναι. Κοινωνική διάθεση στα ύψη σήμερα. Φίλοι, γνωριμίες και ευκαιρίες που σε περιμένουν.
0: Είμαι πάρα πολύ έτοιμη να τις δεχτώ απλόχερα.
3: Παρθένος, επαγγελματικά ανοίγματα έρχονται. Κράτα φόκους και δείξε τι αξίζεις.
0: Ζιγούλιδες, ακούς Βρυσίδα?
1: Ναι.
0: Θέλεις αλλαγή, θέλεις ταξίδι ή κάτι καινούριο?
1: Το κανόνισα από το Σαββατοκύριακο.
0: Α, εντάξει, έκανες πάρα πολύ καλά λοιπόν και ακολούθησέ το.
1: Σκορπιός, η ημέρα φέρνει ένταση αλλά ξεκαθαρίσματα. Μη φοβηθείς να πεις τις αλήθειες.
3: Τοξότη μου, σχέσεις και συνεργασίες στο προσκήνιο βλέπουμε. Μια κουβέντα μπορεί να αλλάξει πολλά.
0: Παπά, εγώ κεράκια. Μπαίνετε σε πρόγραμμα. Η ημέρα σήμερα σας βοηθάει να οργανωθείτε και να βάλετε τάξη.
1: Υδροχός, έμπνευση, φλερτ και δημιουργικότητα. Απόλαυσε την ημέρα και πες ναι σε κάτι αυθόρμητο.
3: Ήχθη μου, σπίτι, οικογένεια και συνέστημα σε απασχολούν πάρα πολύ. Και βρίσκεις λύσεις πιο εύκολα από όσο νομίζεις. Τα άστρα λοιπόν μίλησαν και σήμερα. Ελπίζουμε να πήρατε όση λάμψη χρειάζεστε για την ημέρα σας. Σε πολύ λίγο θα έρθει η Βρυσίδα να μας πει για το cookie dough χωρίς ενοχές. Ανυπομονώ.

Ξεκίνα τη μέρα σου με την Κάτια, τη Βρυσίδα, την Καθερίνα. Το νέο πρωινό της Αθήνας κάθε πρωί στις 7 στο Mad Radio 106,2. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μας έχει ανοίξει η όρεξη και γι' αυτό φταίει, παιδιά, και ευθύνεται καθαρά και μόνο η βρυσίδα.
1: Το κρουασάν που τρως.
0: Αυτό ήταν τυρόπιτα, αρχικά. Κατά δεύτερον, όχι, δεν ευθύνεται αυτό γιατί το έφαγα επειδή μου μιλάς για κούκκιν τότε, φίλε.
1: Α, εντάξει.
0: Τι πρέπει να κάνω, και μου λες ότι είναι και χωρίς ενοχές. Εγώ την τυρόπιτα που καταβροχτίζω τόση ώρα την τρώω με πάρα πολλές ενοχές. Περίπου, γιατί δεν παχαίνω, ευτυχώς, Παναγιά μου. Αλλά αυτό που έχει να σας πει βρυσίδι είναι ακόμα καλύτερο. Και αν δεν έχεις καταλάβει γιατί δεν έχει θερμίδες, είναι η ώρα για τα. Lifestyle
1: and healthy tips. Θα σου πω τώρα. Μας αρέσει σε όλους το κουκκιντό, ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα σου πω τώρα μια συνταγή που μπορεί να την τρώσει χωρίς ενοχές.
0: Μπορεί να μου τη φτιάξει.
1: Όχι. 5 λεπτά, ένα βαζάκι και 30 γραμμάρια πρωτεΐνης, παρακαλώ. Γιατί για ακόμα μια φορά η καλύτερη σχέση είναι αυτή που έχεις με το ψυγείο σου. Πάντα, δεν σε προδίδει ποτέ. Λοιπόν, πρώτον, cookie dough σε βαζάκι. Το γλυκό που μοιάζει με αμαρτία, αλλά χωράει άνετα στους στόχους. Έτοιμο σε 5 λεπτά, χωρίς ψήσιμο, κορίτσια. Για να μην αναγκαστεί που αναρωτιέσαι πόση ώρα θέλει κτλ. Πολύ γρήγορο.
0: Εσύ δεν σου χάλασε. Λοιπόν, δεν σου χάλασε.
1: Ναι, φτιάξε. Ωραία, λοιπόν. Τέλεια. 150 γραμμάρια στραγγιστό γιαούρτι 2%. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη βανίλια. Τώρα, όποιο πρωτεΐνη προτιμάτε, δεν έχει θέμα. 20 γραμμάρια φυσικό βούτυρο. 15 γραμμάρια αλεσμένη βρώμη. Και 10 γραμμάρια σταγόνες σοκολάτας, μαύρης σοκολάτας. Ανακάτω το γιαούρτι με την πρωτεΐνη και το φυσικό βούτυρο μέχρι να γίνει μια ωραία κρέμα. Πρόσθε τη βρώμη και ανακάτεψε καλά. Θα αρχίσει να γίνεται πιο σφιχτό τώρα. Ρίξε και τις σταγόνες της σοκολάτας. Βάλε το μείγμα σε βαζάκι, αφήσε το στο ψυγείο για 10 λεπτά. Αν το θέλεις πιο cookie dough, πρόσθε λίγο έξτρα φυσικό βούτυρο ή λίγη ακόμα αλεσμένη βρώμη. Ετοιμάζεσαι 5 λεπτά, αλλά μπορεί να το εξαφανίσεις μέσα σε 50 δευτερόλεπτα.
2: Ισχύει αυτό, έτσι πως ακούγεται και πολύ βουτυρένιο και πολύ.
0: Αυτό που σκέφτηκα τώρα που το είπες είναι ότι υπάρχουν και αυτά τα φιστικοβούτυρα που έχουν βγει με έξτρα γεύση. Δηλαδή, π.χ. φιστικοβούτυρο με σοκολάτα ή με κάτι. Μπορεί
1: ναι,
0: και
1: βέβαια
0: αυτό
1: δεν
0: να
1: θα είναι
0: ωραίο.
1: Κουκκιντό αυτό. Γιατί το κουκκιντό δεν έχει με σοκολάτα. Όχι, το κουκκιντό είναι η βανίλια του. Η βανίλια
0: το ξέρουμε, ωραία. Απλά επειδή έγραφε να βάλουμε και τα σοκολατάκια, σκέφτηκα ότι μπορεί κάτι να δίνει.
1: Εντάξει, άμα θες να το κάνεις σοκολατένιο, μπορείς. Εννοείται με την πρωτεΐνη, μπορεί να παίξει και με την πρωτεΐνη σοκολάτας ή πρωτεΐνη βανίλιας. Ναι. Δεν χρειάζεται να πάρεις δέκα φυσικό βούτυρο. Ναι. Αλλά ναι, μπορείς γενικότερα να παίξεις με αυτό.
2: Λοιπόν, ανεβάζουμε ένταση και αφήνουμε εδώ πέρα τα cookie dough για να μπούμε. Και τα χωρίτσια να παίξουν και να μπούμε μέσα να δούμε μήπως αν να παραγγείλουμε κανένα, ρε παιδί μου, καταλάβες τώρα. Και σε πολύ λίγο θα σας έχουμε πολλά κουσκούς.

0: 106,2 και αυτή είναι η ώρα και η στιγμή να ξυπνήσεις, να πάρεις τον καφέ σου, να πιείς έτσι χαλαρά ή και στην κίνηση. Πάλι χαλαρά θα είσαι δηλαδή, απλά θα οδηγήσεις και θα ακούσεις εμάς. Να μπεις στην παρέα μας, να μας στείλεις ένα μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936-646-656. Γιατί εμείς σε θέλουμε παρέα μας, θέλουμε να κάνουμε παρέα.
1: Πού να κάνουμε παρέα?
0: Να κάνουμε παρέα μάτ. Γενικά, φυσικά.
1: Σταμάτα να κάνουμε παρέα.
0: Ναι,
1: φυσικά. Εννοείται πως αν θες να ζεις την απόλυτη MAD Radio VMA εμπειρία στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ, μπορείς να το κάνεις. Ναι, τα εισιτήρια μπορεί να είναι sold out, αλλά εμείς έχουμε τη δυνατότητα να σου δώσουμε μια ακόμα ευκαιρία. Θα ακούς MAD Radio 106,2 κάθε ώρα σε κάθε εκπομπή. Σου δίνει τη δυνατότητα να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για να βρεθείς μπροστά στη σκηνή δίπλα στους καλλιτέχνες με backstage access στα MAD VMA 2026. Τώρα, πώς μπορεί να γίνει αυτό? Θα ακούσει ένα ειδικό σήμα του διαγωνισμού που έχουμε μέσα στην ώρα της μουσικής και εκεί στέλνεις μήνυμα τη φράση MAD VMA στο Viber 6936-646-656 και μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση. Να ξέρεις πως η κλήρωση γίνεται κάθε εβδομάδα, οπότε να είσαι συντονισμένος στην εκπομπή MAD Drive και έχεις δύο νικητές που κερδίζουν μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη MAD Radio VMA εμπειρία.
0: Τώρα όμως πάμε να συνδεθούμε με το Newsbomb για τα τελευταία νέα. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δρίζος. Καλημέρα, Δημήτρη.
2: Καλημέρα σας. Είναι η ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συμφωνίας με το Ιράν και διέταξε το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού. Η επίσημη υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν προγραμματίζεται για τις 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Ανησυχία έχουν προκαλέσει τα 5,3 ρίχτερ που σημειώθηκαν στην Πύλο το βράδυ της Κυριακής. Οι σεισμολόγοι παραμένουν επιφυλακτικοί, καθώς η περιοχή δίνει μεγάλους σεισμούς, με χαρακτηριστικότερο εκείνο του 2008 με μέγεθος 6,6 ρίχτερ. Έθριος και σήμερα καιρός σε όλη την Ελλάδα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά στους 35. Άνδρας από την Ινδιάνα των Ηνωμένων Πολιτειών πίστεψε ότι η ζωή του είχε αλλάξει όταν θεώρησε πως είχε κερδίσει $100,000 σε ξυστό. Τελικά η νίκη του αποδείχθηκε σφάλμα συστήματος και κατέληξε να λάβει μόλις $20. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Ο Kid live στο MAD VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Μην τον χάσεις, 3η 16 Ιουνίου στις 9 το βράδυ.

0: περισσότερη ένταση, φαν και απόλαυση.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
4: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα για το Skoda Zen στο επίσημο δίκτυο εμπόρων Skoda.
7: Οι πιο αστείες δικαιολογίες που έχουμε πει. Έρχομαι. Δεν έχεις ξεκινήσει. Το είδα τώρα. Το είδες χθες. Δεν το έστειλε το κινητό. Το κινητό έμπλεξε. Στα διαμαντάκια ακούμε τις δικαιολογίες που μας έσωσαν ή μας έκαψαν. Καθημερινά στο MAD TV. Παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί όλοι έχουμε μια δικαιολογία στο τσεπάκι.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
10: Online.
9: Ναι.
10: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
9: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
10: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
9: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
11: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Τι κάνει η Ανταρκτική στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ? Σε περιμένει στο Cold Spicy Glue του Old Spice στο Mad VMA Village. Έλα να δροσιστείς, να γνωρίσεις το νέο αντιεδρωτικό Old Spice Cold Spice, να παίξεις παιχνίδια και να γεμίσεις με απίστευτη φρεσκάδα για μια βραδιά γεμάτη μουσική και χέρια ψηλά. 16 και 17 Ιουνίου στο Taek Wondo.
13: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
14: Τρεις εργένικες.
15: Άχρηστη.
14: Ένα μωρό.
15: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
14: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
16: Και όλα ανατρέπονται.
17: Από το πουθενά.
14: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
17: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
16: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα?
17: Όμως μετά από μία.
14: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
16: Ένα μωρό για τρεις.
18: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
16: Διονύσης Ατζαράκης.
14: Ζήσης Ρούμπος.
17: Χάρης Χιώτης.
14: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
18: Και η Ελένη Καρακάς.
16: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Μάντρα. 106,2 ακούς και είμαστε τα κορίτσια στην πόλη.
1: Είμαστε.
0: Ετοιμαστείτε να μάθετε όλα όσα ζητιούνται σήμερα, γιατί τώρα είναι η ώρα για τα
2: Viral News.
1: Ακριβώς, παιδιά, δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Την Παρασκευή το απόγευμα, από τις 4 βασικά και μετά, έγινε ένας χαμός. Viral είδηση ήταν ότι ουσιαστικά δεν μπορούσες να ανεβάσεις τίποτα στο Instagram σου. Το Facebook είχε θεματάκια, το Messenger κόλλαγε. Γενικά, για λίγο η Meta μας είπε, παιδιά, ζήστε λίγο την πραγματική ζωή.
0: Μια χαρά.
1: Κάπως έτσι μας τα είπε η Μέτα.
0: Μια χαρά. Εξηγήθηκε τέλεια.
1: Εγώ βέβαια κλονίστηκα, γιατί έστελνα μηνύματα, δεν πηγαίναν τα μηνύματα. Λέω, παιδιά, κάποιος μου έχει χακάρει το προφίλ μου.
3: Όπω, παιδιά, δεν κατάλαβα τίποτα.
0: Ούτε εγώ το κατάλαβα. Ναι. Τι έκανα πρώτη και βράδυ. Δεν ξέρω.
1: Ναι, δεν ξέρω, παιδιά, που ζούσατε εσείς.
0: Πραγματική ζωή.
1: Και εκεί λοιπόν έρχεται το μεγάλο ερώτημα. Τι θα γινόταν αν πραγματικά έπεφταν τα social media? Όχι για λίγο. Για μέρες. Τι θα κάναμε
3: τίποτα,
1: στη ζωή
3: μας? Θα τους βάζαμε τραυμοπλαστ.
0: Να σου... Τι λες, μωρέ, κι εσύ.
1: Θα βγαίναμε βόλτες χωρίς story, θα τρώγαμε χωρίς να φωτογραφίζουμε τα πιάτα μας.
3: Για εγώ αυτό το κάνω γενικά.
1: Ναι, τρομακτικά, παιδιά, είναι όμως αυτό το σενάριο, ξέρεις. Ότι... γιατί ο περισσότερος κόσμος βγαίνει και βγάζει
0: τώρα
1: φωτογραφία. Πάει, ας πούμε, βλέπει κάτι όμορφο και βγάζει κατευθείαν το κινητό του.
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτό είμαστε εμείς, Κάτια. Ο περισσότερος κόσμος είναι αυτό που λέει η Κατερίνα. Ότι όλοι ασχολούνται με αυτό. Είναι απίστευτο.
3: Αυτό το παρατηρήσαμε στον Chris Isaac. Όχι εγώ, η φίλη μου η Ιωάννα που ήταν εκεί πέρα. Μου λέει
0: Παρασκευή.
3: Όχι. Αλλά μου λέει ρεσί. Όχι, ξέρεις τι, δεν είναι αυτό το θέμα. Είναι ότι μου λέει ρεσί Κάτια. Ακόμα και εσύ που κάνεις content και αυτά, ήρθες, έκατσες όντως τα 5 πρώτα λεπτά, έβγαλες τις φωτογραφίες και αυτά και μετά το άφησες το κινητό στην τσάντα μου. Γιατί δεν είχα κάνει στη δική μου τσάντα
0: μου.
3: Ναι. Μου λέει, κοίτα όλοι οι άλλοι δίπλα σου. Και γυρνάω, κοιτάω. Και ήταν όλοι με κινητά. Αλλά όλη την ώρα.
1: Ναι, έτσι είναι. Εγώ προσωπικά πάντως, αν έπεφταν για πάντα τα social media, μάλλον θα γινόμουν τραγουδίστρια ή κάτι τέτοιο, δεν ξέρω ακόμα, δεν έχω βρει το καλλιτεχνικό μου, το ψάχνω ακόμα.
0: Make-up artist που σου αρέσει?
1: Όχι, θα ήθελα να τραγουδάω κιόλας ταυτόχρονα.
0: Εντάξει.
1: Θα μπορούσα να ήμουν make-up artist που τραγουδάει.
3: Μια χαρά.
1: Δεν το έχουμε δει αυτό ακόμα.
3: Το μάθαμε κι αυτό σήμερα ότι υπάρχει. Επίσης μπορείτε να μάθετε ότι μόλις έκανε drop και το μοναδικό αλλά και απόλυτο TikTok Music Talent Show. Το ξέρατε? Όχι. Αν όχι λοιπόν, παιδιά, ακούστε αυτό. Το Nix Drop είναι εδώ και αν γράφετε στίχους ή ρήμες και θέλετε να γίνετε τραγουδίστρια σαν την Κατερίνα, αν αγαπάτε την pop,

0: γράφει στίχους και ρήμες.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Αν αγαπάτε όμως pop, Airbnb. Πάλι το είπα.
0: Airbnb.
1: Παιδιά, το R&B συνέχεια το λέω Airbnb από όταν ξεκίνησα να μένω κάποιες φορές σε Airbnb. Τέλος πάντων, R&B όμως. Hip hop ή rap, μπορείτε να δηλώσετε και εσείς συμμετοχή τώρα. Το Nix Drop είναι ο μοναδικός TikTok μουσικός διαγωνισμός που έχει κάνει drop από το MAD TV και την Nix Professional Makeup Artist. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, γιατί συνέβη και τις προάλλες, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Η διαδικασία λοιπόν είναι πάρα πολύ απλή. Τα βήματα πάρα πολύ εύκολα και υπάρχουν στο mad.gr / Nix Drop. Δείξε λοιπόν το ταλέντο σου, διεκδίκησε μία θέση ανάμεσα στους 20 που θα συμμετάσχουν στο show με κριτές την μοναδική Λίλα και τον πολυτάλαντο Σταβέντο. Ο χώρος του διαγωνισμού φυσικά θα είναι η υπέροχη Ηλένα Williams.
0: Λένια.
1: 20 αυτή, τι είπα.
0: Ηλένια.
1: Ηλένια.
0: Ηλένα την είπε στην κοπέλα. Τη άλλαξε το όνομα. Την τζαβάστηκε.
1: Ωραίο και το Ηλένα. Οι 20 λοιπόν finalists θα περάσουν από απαιτητικά αλλά και fan challenges με στόχο να κερδίσουν ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με την Minos Emmy και φυσικά ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ. Οπότε αν έπεσε το Instagram και πάθατε κρίση ταυτότητα, δεν θέλω να μορχώνεστε, παιδιά, γιατί μπορεί να είναι ένα σημάδι από το σύμπαν ώστε να αφήσετε λίγο τα stories και να πιάσετε το μικρόφωνο, χαρτί, πένα και να ξεκινήσετε κάτι δικό σα.
0: Γι' αυτό το έκανα. Το Meta, για αυτό το λόγο, μόνο και μόνο γι' αυτό.
1: Για να προωθήσει το Nix.
0: Τα Viral News της ημέρας λοιπόν μόλις ολοκληρώθηκαν και σε λίγο θα σας αφήσουμε, γιατί θα ανακοινώσουμε τα ποσοστά του poll που βάζουμε κάθε μέρα στο Instagram μας. Μπες να ψηφίσεις.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Τι ανεβαστικά τραγούδια παίζουμε τώρα, έτσι.
1: Που είναι η νικήτρια τη Eurovision.
0: Ναι, αλλά έχετε παρατηρήσει, δηλαδή τώρα είναι σε αιρία εκεί πέρα να χορέψουμε. Θέλω να σηκωθώ όρθια δηλαδή και να το σπάσω. Να λυκνίζω το κορμί μου. Όχι, δεν είναι ώρα για να σπάσω το κορμί μου με το ένα πόδι. Είναι η ώρα. Είναι η ώρα για.
2: Πολ στο Instagram.
1: Στις διακοπές σου παίρνεις μαζί σου λοιπόν ένα μαγιό ή 10 βαλίτσες. Παιδιά, δεν ξέρω αν είδατε το Πολ. Δεν ήμασταν κουκλάρες.
3: Κουκλάρες. Δεν ξέρω ποιες είναι αυτές, αλλά είναι πολύ ωραίες.
1: Σταμάτα πια. Εσύ είσαι με τις 100 βαλίτσες, να ξέρεις για κάποιο λόγο.
0: Ήμουν σίγουρη. Εμένα το Πολ αυτό μου έβαλε βυζιά.
1: Ωραία, εντάξει.
3: Δεν έχει κανονικά.
1: Να πω σε αυτό το σημείο ότι εγώ, αν δεν πάρω 100 βαλίτσες, τύπου μέχρι και σαμπουάν δικά μου θέλω να πάρω, μέχρι και σεντόνια δικά μου θέλω να πάρω, όπου και να πάω. Θα πάρω καμιά 100 σταριά βρεκά.
3: Εμένα έβαλες με 10 βαλίτσες όμως.
1: Ναι, δεν ξέρω. Ήταν ωραία εκεί στη γωνιά.
0: Κατάλαβα. Με τι έβαλε η τύψα, με μία πετσέτα.
1: Ναι.
0: Α, καλά. Εγώ θα πάρω 110 βαλίτσες.
1: Αφού είσαι και τέτοια.
3: Παιδιά, εγώ με μια πετσέτα πάω.
0: Δεν έχει σημασία. Εγώ τα παίρνω όλα.
3: Λάθος είναι το Πολ, να το ξαναφτιάξετε. Εγώ πάω μόνο με ένα μαγιό.
0: Πάντως να σας πω, παιδιά, ότι εμένα αυτό που ψήφισαν είναι το 58% με ένα μαγιό και το 42% με 10 βαλίτσες.
3: Εμένα 50-50.
1: Εμένα, παιδιά, 49. Α, θα πω.
3: Α, φταρνίζεται. 50-50 ημέρα, να φταρνίζεται.
0: Κοίτα, καλέ.
1: Μου βγήκαν και τα ακουστικά. Ωραία, αλήθεια λέω. 49% ένα μαγιό, 51% 10 βαλίτσες. Βλέπεις ότι
0: κάτι.
1: Υπάρχει debate. Εδώ.
0: Εγώ, αν πάω για ελεύθερο κάμπινγκ, όντως δεν θα πάρω καν ένα μαγιό, θα πάρω απλά κάποια παρέω γιατί γυμνισμό αέρα. Αλλά ωραία. Αν είναι να πάω διακοπές.
1: Αυτό σκεφτόμουν εγώ. Είναι ότι εσύ είσαι τέτοιο.
0: Ναι, αλλά είναι να καθίσω τώρα σε νησί ή κάτι. Θέλω να έχω τα πάντα. Όλα. Επίσης τόσα skincare, τα προϊόντα για τα μαλλιά, άκου, το ένα το άλλο.
3: Εγώ συνήθως, επειδή κλείνω εισιτήριο χωρίς να έχω βαλίτσα από κάτω και μου επιτρέπεται ό,τι γίνεται να πάρω στον πάνω βαλίτσα, παίρνω, δεν μπορεί τίποτα μαζί μου. Οπότε καταλαβαίνει.
0: Άλλο σε αυτό.
3: Γι' αυτό πάω.
0: Ναι, αλλά εδώ πέρα είναι διακοπές, φαινόταν σε νησί έτσι όπως το.
3: Ναι, σε νησί. Δεν πας με ένα πλάνο.
1: Ωραία. Όχι. Λοιπόν, δεν ξέρω εσείς παιδιά εκεί πέρα έξω που μας ακούτε τι άποψη έχετε για όλα αυτά. Αν παίρνετε μαγιό ή 10 βαλίτσες, στείλτε μας το Viber του σταθμού μας για να κάνουμε και κουσκούς και να μάθουμε και εσείς τι κάνετε. Και να σας πω ότι.
3: Το poll του Instagram μας ολοκληρώθηκε. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας και μείνετε συντονισμένοι στα Instagram μας που είναι Βρυσίδα κάτω παύλα Άντριο,
1: Κατερίνα.πευτίτσι
0: και Μαρμελάδα.φράουλα
3: για τα επόμενα polls.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μάντρε 106,2 ακούς και είμαστε κορίτσια στην πόλη εδώ μαζί σου κάθε μέρα. Από τις 7 μέχρι και τις 10.
1: Τι έπαιρες,
2: πήρες ανάσα. Ανάσα ηρεμίας λέγεται αυτή.
0: Ότι θα μας απαντήσουμε από τις 7 μέχρι τις 10.
1: Ηρεμία. Το ξέρουμε γενικά ότι θα είμαστε εδώ πέρα από τις 7 μέχρι τις 10. Το ξέρεις κι εσύ, αλλά ξέρεις εσύ ότι η Φιλανδία υπάρχει. Στη Φιλανδία υπάρχει ένας από τους πιο αλόκοτους, θα έλεγε κανείς, διαγωνισμούς στον κόσμο. Το ξέρατε?
2: Όχι, αλλά.
0: Θα σου πω εγώ.
1: Ναι, υπάρχει λοιπόν, παιδιά, το παγκόσμιο πρωτάθλημα μεταφοράς συζύγου.
0: Μεταφοράς πώς?
1: Καλά, δηλαδή, είναι συζύγου.
0: Πού την πάμε? Παιδιά.
1: Τι είναι που την πάμε, θα σου πω.
2: Τι φορτώνουνε.
1: Περιμένετε, ο νικητής κερδίζει το βάρος της συζύγου του σε μπύρα.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή, αν κερδίσει κάποιος με μένα, είναι κρίμα γιατί θα πάρει
0: αυτό
1: μόνο.
0: Σου λέγα.
1: Μόνο
0: είναι να είναι πιο βαριά η γυναίκα, να πάει στο ριβίρα.
1: Έτσι αξίζει. Τι γίνεται ουσιαστικά. Η σχέση αυτή δοκιμάζεται, παιδιά, με το. Δεν είναι το. Πού θα πάμε φέτος διακοπές, είναι το αντέχεις να με κουβαλήσεις μέσα από άμμο, νερό, εμπόδια. Ή θέλεις να χωρίσουμε εδώ, μπροστά στον κόσμο. Κατάλαβες, δηλαδή είναι αυτό το πράγμα.
0: Και πολύ ήσυχα το είπες.
1: Το μπλαζέ, ναι.
0: Θεωρώ πως το είναι πιο έντονα.
1: Έχεις δίκιο, μισό λεπτό. Να σου πω. Αν δεν έχεις να με κουβαλήσεις μες στην άμμο, το νερό και τα εμπόδια.
0: Αυτό,
1: θέλεις να χωρίσουμε εδώ πέρα μπροστά στον κόσμο.
0: Ωραία,
1: κάπως έτσι. Έτσι. Οι συμμετέχοντες, παιδιά, λοιπόν, ταξιδεύουν κάθε χρόνο στην Φιλανδία από διάφορες χώρες.
0: Το κάνει μόνο Φιλανδία.
1: Όχι, είναι παγκόσμιο. Για να πάρουν μέρος, λοιπόν, σε
2: παιδί
1: αυτή
2: μου,
1: τη διαδρομή.
2: Γίνεται χαμός αυτή τη διαδρομή.
1: Αυτή
2: κουβαλάνε
1: έχει...
2: έτσι. Ναι, τις και... γυναίκες τους τις φορτώνουν εδώ πέρα και πάνε. Και πηγαίνουν με στόχο, δηλαδή παθιάζονται κιόλας.
1: Εν τω μεταξύ, αυτό θέλω να πω, περνάνε εμπόδια, υπάρχουν φράχτες, λάσπες, άμι, νερά, είναι όλο αυτό το πράγμα.
2: Ωραία.
1: Και κουβαλάνε στην πλάτη την κοπέλα τους.
2: Ναι.
1: Το έπαθλο, όπως είπαμε, είναι αυτό.
2: Για φανταστείτε αυτό να γίνεται με μένα και τον Αντρέα. Κάντε το λίγο εικόνα. Εμένα... πάνω και τον Αντρέα να με κουβαλάει και να πάει.
1: Έχεις καταστρέψει.
0: Υπάρχουν και άλλοι παγκόσμοι.
2: Μήπως να τον πάρω εγώ πάνω.
0: Εγώ λέω να πάτε σε εκείνο με τους γλάρους.
2: Α, με τους γλάρους, ναι, καλύτερα. Δεν κουβαλάει κανένας τίποτα, δεν θα πάθει και τίποτα η μέση μας. Μια χαρά.
0: Ξεκίνησε ο γλάρος εδώ.
2: Ωραία. Μην κουνιέστε ρούπι. Ακούστε την Κάτια που κάνει τον γλάρο και σε λίγο έρχονται ακόμα περισσότερα νέα παιχνίδια και άλλα πολλά.
3: Mad Radio 106,2. Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
4: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε «Πού είσαι?» Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Το viral άρωμα της Sabrina Carpenter έφτασε και το βρίσκεις αποκλειστικά στα Galerie de Beauté. Αν το έχεις δει, αν το έχεις ακούσει, αν το έχεις βάλει ήδη στο wishlist σου, τώρα είναι η στιγμή να το δοκιμάσεις.

0: στυλ απόλαυση. Και το νέο Protein Starbucks για All Day Energy. Χόρεψε, ανέβασε stories, ζήσε το απόλυτο Summer Coffee Vibe. Whatever you think, we're in.
1: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι, ποτέ ξανά. Σινεμά, κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafone Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν rollers, τοίχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafone Park και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

6 από την ΔΕΗ. Έλα στο πιο summer booth με την παρέα σου για να ζήσετε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία από τον Κοτσόβολο, παίζοντας top fun challenges που δεν θα σταματάτε να γελάτε και φτιάχνοντας τα δικά σας custom summer δώρα. Καλοκαίρι on air by Κοτσόβολος.

0: 96,2. Mad
1: Radio. Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το fitness μυστικό της Dakota Johnson που θα σε κάνει να ξανασκεφτείς το θέμα γυμναστική, Πέτρο. Ακόμα και 20 με 30 λεπτά μέσα στην ημέρα κάνουν δουλειά. Πέτρο, επιτέλους γυμνάσου.
3: Ο μόνος τρόπος να γυμναστώ, Κατερίνα, είναι μαζί της.
2: Άρα ποτέ.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κάποια. Φρυσίδα, Κατερίνα. Mad Morning. Mad Morning. Πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
4: Καλημέρα, καλημέρα από τα κορίτσια στην πόλη και το Mad Radio 106,2 που είμαστε εδώ πέρα κάθε Δευτέρα με Παρασκευή 7 με 10. Σήμερα είναι Δευτέρα, όμως είναι μια Δευτέρα που έχουμε πάρα πολύ ενέργεια.
2: Είναι special Δευτέρα.
4: Βεβαίως.
2: Έχει γενέθλια η Ιωάννα.
4: Και εκτός από αυτό, παιδιά, έχουμε και τα Mad αυτή την εβδομάδα. Οπότε είμαστε όλοι πάρα πολύ ενθουσιασμένοι ουσιαστικά. Έχουμε εδώ πέρα το Mad Village Fair, έχουμε τα Mad VMA. Έχουμε ακραία, θα περάσουμε τρομερά, θα είναι καταπληκτικά.
2: Να ξέρετε, από το πρωί η Κάτια μου λέει, από το πρωί, από το αμάξι, τι θα βάλει, τι θα κάνει, πώς θα βαφτεί, πώς θα κάνει τα μαλλιά της.
4: Πώς θα βαφτεί, δεν ξέρω ακόμα. Ψέματα.
5: Ούτε
4: είπε
5: να πήγαινε σε γάμο, να σε παντρεύαμε.
4: Εμένα να παντρεύανε δεν θα έκανα έτσι. Παιδιά, πάντως, καλημέρα να άνοιξες τώρα το ραδιόφωνο και συντονίστηκες στην παρέα μας. Καλημέρα στο τετράγωνο όμως, αν μας ακούς από την αρχή αυτής της εκπομπής. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη και συγκεκριμένα είμαστε η Κάτια Νεκταρίου,
2: η Κατερίνα Πευτίτσι
5: και η Βρυσίδα Ανδριώτου. Και μέσα αυτή την ώρα θα ακούσεις beauty tips από την Κατερίνα που θα σου πει το τέλειο summer eye look.
4: Αυτό είναι που θα κάνω.
5: Ναι, ναι, μάλλον.
4: Έτοιμη.
5: Εκεί ήθελα να καταλήξω. Μπράβο, ρε παιδιά. Και μην ξεχνάς, αν θέλεις να ζήσεις την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σημείο του διαγωνισμού. Στείλ' το μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση.
2: Σου έχουμε κι άλλο όμως. Σου έχουμε και πρόταση. Αν θέλεις να πάρεις αποφάσεις, μπορείς να γίνεις πλέον ο μουσικός διευθυντής του Mad Radio 106,2. Και με αυτόν τον τρόπο θα κερδίσεις και σούπερ δώρα. Μπες στο mad.gr, βρες το ειδικό banner, ακολούθησε όλα τα βήματα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις και για τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Φυσικά, μέσα σε αυτή την ώρα έχουμε και την juicy συζήτησή μας και η ερώτηση που μας καίει σήμερα είναι: τα λεφτά αλλάζουν τους ανθρώπους?
4: Ναι.
2: Έχουμε και το παιχνίδι της ημέρας που είναι ο συνειρμός μας. Εμείς σου δίνουμε τρεις συνειρμούς από δύο λέξεις ο καθένας και εσύ πρέπει να βρεις την τρίτη λέξη που ταιριάζει συνειρμικά. Στείλε μας λοιπόν μήνυμα στο Viber του σταθμού 6936 646 656 και με αυτόν τον τρόπο μπες και στην παρέα μας.

0: καλημέρα, καλημέρα από την καλύτερότερη παρέα για το πρωινό σου. Είσαι στον καλύτερότερο σταθμό, Mad Radio 106,2. Ναι, καλά άκουσες, είσαι με τα κοριτσιά στην πόλη. Και τώρα ήρθε η ώρα να ανοίξουμε το Ευαγγέλιο μας, όπως λέει και η Κάτια. Γιατί ήρθε η ώρα για τα...
1: Mad.gr. Ακριβώς, και θα μιλήσουμε για το καλοκαίρι που όλες ρε παιδιά θέλουμε αυτή την αίσθηση ότι μόλις βγήκαμε από το μπάνιο, καθαρή επιδερμίδα, δροσιά, ωραία μυρωδιά και όχι αυτό το βγήκα έξω για 5 λεπτά και έγινα παστίτσιο στο φούρνο. Το beauty trick. Λοιπόν, το beauty trick λοιπόν που κάνει διαφορά είναι το layering μετά το ντουζ. Δηλαδή, όσο η επιδερμίδα σου είναι ακόμα ελαφρώς νοπή, τότε βάζουμε body oil ή ένα ανάλαφρο προϊόν ενυδάτωσης, ώστε να κλειδώσει η υγρασία και να κρατήσει περισσότερο η καθαρή μυρωδιά του αφρόλουτρου. Το λάδι λειτουργεί σαν προστατευτικό film, κρατάει τη δροσιά και βοηθάει την επιδερμίδα να μην διψάει μέσα στη ζέστη.
0: Τέλειο αυτό.
2: Βοηθάει και όταν έχουμε την ίδια κρέμα, το ίδιο ή body lotion ή body butter.
1: Σε άρωμα.
2: Ναι, με το άρωμα. Γιατί όντως, παιδιά, επειδή είναι ανοιχτή η πόρη, μπαίνει κρέμα και μετά έρχεται και κλειδώνει από πάνω το άρωμα και είναι, κάνει πολύ καλή δουλίτσα.
1: Ακριβώς. Και μιας και μιλάμε για την επιδερμίδα που θέλει δροσιά, ελαφριά υφή και καλοκαιρινή λάμψη, εδώ έρχεται το προϊόν που πραγματικά κυριολεκτικά είναι σαν παγωτάκι για το πρόσωπο. Αλλά χωρίς θερμίδες. Γιατί δεν είμαστε για άλλα δράματα, δεν θέλουμε θερμίδες. Το βλέπετε. Εγώ είμαι healthy guru εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτή δεν είναι μια κλασική κρέμα. Είναι η κρέμα σορμπέ με βιταμίνη C από την Garnier, με 6 φορές πιο ανάλαφρη υφή, λιώνει στην επιδερμίδα και απορροφάται στη στιγμή. Χαρίζει 48 ώρες ενυδάτωση με ματ φινίρισμα και ακαταμάχητη λάμψη. Μπόνους είναι 85 ml, παιδιά. Μπορείτε να βρει κάτω από 10 ευρώ. Και θα σου πω και ένα pro tip, το οποίο μπορεί να το βάλεις στο ψυγείο για extra cooling αίσθηση ή χρησιμοποιείς έτσι ως τέλειο primer, αυτό θα μας πει και η Κατερίνα πόσο ωραίο είναι, για το μακιγιά σου.
0: Ακριβώς.
1: Νέα κρέμα σορμπέ λοιπόν από την Garnier, your new skincare crush.
2: It's my crush, to be
1: It's
2: fair.
1: It's your crush.
2: Παιδιά, εγώ τη χρησιμοποιώ την κρέμα, είναι όντως πάρα πολύ ωραία, μυρίζει καταπληκτικά όντως. Και θα σας πω το δικό μου τώρα tip σε αυτό, την Garnier, παιδιά, δεν θα την απλώνετε μόνο πρόσωπο, θα μπορείτε να τη βάζετε και λαιμό και χέρια, χέρια ειδικά εμένα, μου τα κάνει, δεν ξέρω, μου τα κάνει πολύ λεία. Τέλος πάντων, εμείς εδώ πέρα δεν έχουμε γενικά θέματα, δεν έχουμε προβλήματα, γιατί τα έχουμε όλα λυμένα. Και αν έχουμε, τα κάνουμε soundtrack. Οπότε μην μου ξεχνάτε να μου στέλνετε την καλημέρα σας στο Viber της εκπομπής μας 6936-646-656. Σε αυτό το σημείο να πω και μια καλημέρα στην Ανδρομάχη, να πω καλημέρα στον Βασίλη, στον Κώστα, να πω καλημέρα, παιδιά,
0: στη Χριστιανά,
2: στον Κωνσταντίνο, στην Νικολέτα, στην Ιωάννα, στην Δήμητρα, στον Σταμάτη και στην Σοφία. Καλημέρα λοιπόν, παιδιά σας. Ευχαριστούμε που μας στέλνετε τις καλημέρες σας. Καλημέρα και στα TikTok live που κάνουμε.
1: Καλημέρα!
2: Και σε πάρα πολύ λίγο θα σας πω κάτι εγώ, αλλά stay tuned για να μάθετε τι είναι αυτό.

0: Τη πιο τρελή μας καλημέρα, γεμάτη διάθεση από τα κορίτσια στην πόλη που είναι εδώ για να σου φτιάξουμε την ημέρα. Είμαστε εδώ δηλαδή, όλη παρέα μαζί. Ελπίζουμε να έχεις πιει το καφεδάκι σου, ελπίζουμε να είσαι στο δρόμο τώρα για τη δουλειά ή αλλιώς να ρεπάρεις το σπίτι σου χαλαρά και να μας ακούς. Όπου και να είσαι, είσαι μαζί μας και ήρθε η ώρα για τα θεάματα
1: με την Κάτια Νεκταρίου. Αλλά παιδιά, δεν είναι απλά θεάματα, γιατί θα σας πούμε για τα
0: Θέλω να πεις όλα αυτά που μου έχεις πει από το πρωί.
1: Ωραία. Λοιπόν, ακούστε τώρα.
2: Μου, τι θα ακούσω και...
0: Ήρθε η ώρα σου. Πες, έχεις δύο λεπτά από
1: σένα. Εγώ τι φταίω. Σταματήστε και ακούστε, μωρέ. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας πω για τα MAD, γιατί ουσιαστικά έχουμε και τα MAD VMA που είναι την Τετάρτη, αλλά μία μέρα πριν, αύριο δηλαδή, την ημέρα Τρίτη, έχουμε και τα MAD Village Festival, τα οποία είναι και αυτά στο Taekwondo, είναι στο εξωτερικό χώρο του Taekwondo. Θα είναι στις 7 η ώρα με 10. Εμείς και οι τρεις, και εγώ και η Κατερίνα Υπευτίτση και η Βρυσίδα η Ανδριώτου, θα είμαστε εκεί πέρα και θα είμαστε έτοιμες να συζητήσουμε μαζί σας, να βγάλουμε φωτογραφίες, να κάνουμε
0: stories. Αλλά δεν θα είμαστε μόνο εμείς.
1: Δεν θα είμαστε μόνο εμείς, θα είναι και άλλοι. Αλλά τι μας νοιάζει καλέ, αφού θα είμαστε εμείς. Θα έχουμε και άλλους εκεί πέρα, influencers και τέτοια.
0: Ήδη μας έχει δείξει τι θα φορέσει.
1: Ναι, να σας πω τι θα φορέσω λοιπόν. Ακούστε τι θα φορέσω. Εγώ έχω πάρει τώρα να φορέσω από έχω ουσιαστικά πάρει. Δεν είμαι έτοιμη πραγματικά.
2: Ωραία, δεν χρειάζεται να το πεις.
1: Όχι, θέλω να το πω, από Pink Woman έχω πάρει ένα φόρεμα φλωράλ, το οποίο είναι πορτοκαλί με λουλούδια και είναι στα χρώματά μου πάρα πάρα πολύ. Και τώρα, όσοι με βλέπετε στο TikTok, βλέπετε αυτό που φοράω στα μαλλιά μου. Θα φοράω αυτό και θα έχω μπουκλάκια μπροστά και θα κάνω το make-up που θα μας πει η Κατερίνα στο επόμενο όν μας, γιατί θέλω να είμαι όμορφη. Και να έρθετε για να βγάλουμε όλοι μαζί φωτογραφίες.
2: Ούτε να παντρευόταν, παιδιά, η Κάτια. Μας έχει τρελάνει με αυτά τα μάτια.
0: Η Κάτια είναι πιο χαρούμενη. Δεν έχει υπάρξει που θα πάει στο Mad Village και στο Mad Vime. Δεν υπάρχει πιο χαρούμενη. Δεν έχει υπάρξει στη ζωή της, πιστεύω.
1: Εσείς τι θα βάλετε?
2: Θα το συζητήσουμε τώρα.
0: Το βρακί μου ανάποδα.
2: Να πω στον κόσμο μόνο που ακριβώς είναι 16 και 17 Ιουνίου θα είναι στο Taekwondo. Ίσως είναι ελεύθερη, παιδιά, για αύριο. Να ξέρετε, θα είναι εκεί και ο Ακύλας, μπορείτε να το γνωρίσετε, στο Booth is Day. Από τις 7 μέχρι τις 9 θα είμαστε εμείς, δηλαδή Mad Viral Creators, φωτογραφίες μπορείτε να βγάλετε μαζί μας, stories, content moments. Ενώ στις 9 θα ξεκινήσει η συναυλία με το Kid. Mad VMA Village Festival Up to Date, 2 μέρες free, full Mad VMA vibes. Μπες στο Mad αν θα μάθει περισσότερες λεπτομέρειες και όχι το τι θα φορέσει Κάτια. Τώρα όμως ήρθε για πολλές επιτυχίες η ώρα μας και σε πολύ λίγο θα μας πει η Κατερίνα για το τέλειο Summer Eye Look. Hey,

0: Καλημέρα, Mad Radio 106,2. Εδώ πέρα μας έχουν πάρει τηλέφωνο, παιδιά. Μας κάνουν μάλλον φάρσα. Ναι. Και μας είπαν καλή. Εντάξει, ήταν καταπληκτικό ο τύπος. Αυτό είναι πρώτο στο ραδιόφωνο.
1: Α, το διαφάνει. Α, το διαφάνει.
2: Πρώτη φορά μου έχουν απαντήσει τόσα μηνύματα στο TikTok. Παιδιά, είναι ηχογραφημένο. Σα ηχογραφεί. Είναι μεγατρικοποιημένη φάρσα. Μην απαντάτε.
0: Καλά και να, ό,τι και να είναι τώρα, τι μας πειράζει εμάς. Πάντως, παιδιά, μας πήρανε για τους ανώνυμους αλκοολικούς, θέλω να πω.
3: Μια χαρά, έχουν χτυπήσει διάφορα. Ό,τι πρέπει, εδώ είμαστε εμείς.
2: Μαγνητοφωνημένη αλλά... φάρσα είναι, μωρέ.
0: Έστω ρε παιδί μου. Όχι, αφού μας απάνταγε καλά. Του λέγαμε πράγματα και μας
3: απάνταγε. Μαγνητοφωνημένη είναι.
0: Καλά, ό,τι και να είναι τέλος πάντων. Ο τύπος είχε εξαιρετική φωνή, θέλω να πω εγώ.
3: Μπράβο στο μαγνητόφωνο.
0: Σε άλλα νέα όμως, άκου τώρα τι γίνεται. Αν έχεις βγει εσύ αυτές τις μέρες έτσι λίγο παραπάνω, έχεις ξεσαλώσει, δεν έχεις κοιμηθεί καλά και αυτά, η Κατερίνα μπορεί να σου πει ακριβώς κάποια beauty tip τα οποία θα σε κάνουν έτσι φρεσκαδούρα. Αν δεν το κατάλαβες, είναι η ώρα για τα.
4: Beauty and fashion tips.
3: Έτσι, έτσι, έτσι. Και μόλις προσγειώθηκα εγώ, η beauty και fashion guru σου είναι εδώ πέρα. Έχω και το ηχητικό εφέ.
0: Έκανα προσγείωση.
3: Λοιπόν, για το τέλειο summer eye look, ο κανόνας είναι ένας. Λίγη λάμψη, πολύ φρεσκάδα και μηδέν βάρος. Ξεκινάμε με μια κρεμώδη σκιά, bronzed ή σαμπανιζέ ή peachy, απόχρωση. Μία από αυτές τις τρεις αποχρώσεις. Ακούς κάτι ή έχεις δέπει πάλι?
0: Γεια σας, δέπει αποχρώσεις.
3: Έχει. Ωραία, τι λοιπόν, αποχρώσεις, ποια αποχρώση είπε? Είπα.
0: Η bronzed και σαμπανιζέ.
2: Τα διαβάζεις.
3: Δεν τρέπεσαι. Τέλος πάντων. Α, την απλώνουμε αυτή την απόχρωση με το δάχτυλό μας σε όλο το κινητό βλέφαρο έτσι και το κάνουμε tapping, με μορφή tapping, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ. Αυτό δίνει αμέσως, αυτό το μόλις γύρισα από διακοπές, αλλά είμαι και λίγο θεά.
0: Η Αφροδίτη.
3: Μετά βάζουμε λίγο καφέ μάσκαρα ή αδιάβροχη καφέ μάσκαρα για πιο soft και καλοκαιρινό βλέμμα και αν θέλουμε κάτι έξτρα, περνάμε και μια μπέζ γραμμή στο εσωτερικό του ματιού για να δείχνει πιο ξεκούραστο και ανοιχτό. Και επειδή το καλοκαίρι το πρόσωπο θέλει ισορροπία, όταν το μάτι είναι λαμπερό και φρέσκο, τα χείλη πρέπει να είναι juicy, ενυδατωμένο και glossy και όχι βαριά. Και εδώ λοιπόν μπαίνει το απόλυτο καλοκαιρινό κόμπο. Lip Oil Injector. Ενυδατικό lip oil με μία μοναδική φόρμουλα που προσφέρει άμεση ενυδάτωση, θρέψη και ορατή ενίσχυση του όγκου των χιλιών σου. Αμέ, μη κολλώδη σύνθεση για άνετη εφαρμογή όλη την ημέρα, φινίρισμα υψηλής λάμψης, σύμπλεγμα ενίσχυσης όγκου χιλιών που προσφέρει άμεση και πιο γεμάτη όψη, με αμυγδαλέλαιο παρακαλώ και σογέλαιο για άνεση και ενυδάτωση και χαρίζει ορατά πιο γεμάτη και πιο σαρκώδη χείλη, αφήνοντας μια αναζωογονητική αίσθηση δροσιάς και άνεσης στα χείλη σου. Διαθέσιμο λοιπόν σε τρεις αποχρώσεις και θα σου πω τώρα που μπορείς να το βρεις αυτό το προϊόν.
0: Στο σπίτι μου, το έχω ήδη πάρει.
3: Σίγουρα στο σπίτι της Κάτιας και στα δικά μας σπίτια.
2: Τώρα,
3: αλλά για να μην τρέχετε και κλέβετε τα όλα τα προϊόντα από εκεί, θα σας πω ότι μπορείτε να τα βρείτε αυτά τα προϊόντα στη Wet n Wild, στα καταστήματα καλλιτικών σε όλη την Ελλάδα, στα φαρμακεία, καθώς επίσης και στην επίσημη ιστοσελίδα της Κούρας Cosmetics, www.kourascosmetics.gr.
0: Περίμενε, ακριβώς. Πριν το πεις αυτό, θέλω να δώσω χαιρετίσματα στον Μπάμπη και στην Άννα. Ελπίζω να περάσατε πάρα πολύ όμορφα στις διακοπές σας. Και καλημέρα να δώσουμε. Βρυσίδα, συνέχισε.
2: Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ, Κάτια μου. Παρακαλώ. Μην ξεχάσετε να μας στείλετε τις καλημέρες σας λοιπόν στο Vibe που είπε και η Κάτια με λίγο καλημέρες στον κόσμο. 6936-646-656. Σας θέλω όλους συντονισμένους γιατί σε λίγο θα παίξουμε παρέα το παιχνίδι συνειρμό. Σας δίνουμε εμείς τρεις συνειρμούς, από δύο λέξεις δηλαδή ο καθένας, και εσείς πρέπει να βρείτε την τρίτη που ταιριάζει συνειρμικά.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Μάντρα. 106,2 ακούς και ναι, είμαστε κορίτσια στην πόλη 7 με 10 το πρωί εδώ μαζί σου. Θέλω να σου πω ότι το Σαββατοκύριακο είπε ότι θα βρέξει. Αλλά παιδιά, δεν έβρεξε εκεί που ήμουν εγώ.
1: Εντάξει, όχι, σε εμάς έβρεξε.
0: Α, εγώ
1: στο κέντρο, δηλαδή, στο κέντρο έβρεξε.
0: Δεν έβρεξε καθόλου στον Άγιο Δημήτριο.
1: Και μάλιστα έβλεπα και τα story της Κάτιας που έλεγε η Γρυσούζα.
0: Α, αυτό, ναι, η Βρυσίδα, ναι. Αυτό το είδα και εγώ.
2: Το έκανε story, ναι.
0: Δεν είμαι Γρυσούζα επειδή λέω πολύ καλά τον καιρό. Είμαι πολύ καλή μετρολόγος, τέλος πάντων, τι να σου πω. Η θερμοκρασία όμως ανεβαίνει ξανά αυτή την εβδομάδα. Όχι απλά ανεβαίνει. Καλά, να σας πω κάτι. Ανεβαίνει μέχρι την Παρασκευή και ξανά που σου κού θα κατέβει η θερμοκρασία. Όχι, μας ψεκάζουμε. Δεν το συζητώ. Δηλαδή είναι δυνατόν πάλι να έχουμε 30, 31, 31 βαθμούς Κελσίου όλο μέχρι την Παρασκευή. Και η Παρασκευή πάλι να πάει 27 βαθμούς. Δηλαδή
2: ό,τι είναι τώρα, ό,τι είναι.
0: Τέλος πάντων. Ναι, θα έχουμε καλό καιρό, παιδιά. Έχει πάρα πολύ ζέστη και από αύριο θα έχουμε και 31 βαθμούς Κελσίου.
1: Όπως και να έχει, παιδιά. Αν θέλετε να ζήσετε κι εσείς την απόλυτη MAD Radio VMA εμπειρία στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ, το MAD Radio 106,2 κάθε ώρα σε κάθε εκπομπή σου δίνει τη δυνατότητα να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για να βρεθείς μπροστά στη σκηνή δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access στα MAD VMA 2026. Μπορεί να μην βρεις εισιτήρια γιατί είναι sold out, να πούμε σε αυτό το σημείο. Όμως, αν ακούς καθημερινά MAD Radio 106,2, μόλις ακούσεις το ειδικό σήμα του διαγωνισμού, το στείλε μήνυμα τη φράση MAD VMA στο Viber του σταθμού 6936 646 656, και με αυτόν τον τρόπο μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις μία διπλή πρόσκληση για την απόλυτη MAD Radio VMA εμπειρία. Η κλήρωση, να ξέρετε, γίνεται κάθε εβδομάδα στην εκπομπή MAD Drive και έχουμε δύο νικητές που κερδίζουν μία διπλή πρόσκληση για την απόλυτη MAD Radio VMA εμπειρία. Ολοκλήρωσα, πες.
2: Ήθελα να σου κάνω τον ήχο, να σου κάνω τον ήχο.
0: Τον έκανε και αυτή πριν.
2: Ήθελα να το κάνω όσο μιλάει.
0: Ακούγεται κιόλας από πίσω, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Το ανεβάζει ο Άννα, κύριε Τακουστέ.
2: Ξέρετε κάτι,
1: αυτό, ωραία, αυτός είναι ο ήχος.
2: Όσο τον ακούσατε και όσο τον απομνημονεύσατε το κάνατε, θα το ακούσετε πάλι σε λίγο όταν θα πρέπει να μας στείλετε μήνυμα. Τώρα πάμε να αλλάξουμε ήχο, πάμε να ακούσουμε το τεντε. Γιατί είναι η ώρα να συνδεθούμε με το News Bomb για τα τελευταία νέα. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δρίζος. Καλημέρα, Δημήτρη.
3: Καλημέρα σας, είναι η ειδήσια τίτλους από το newsbomb.gr. Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Κόνιτσα. Κοντέινερ που φιλοξενούσε οικογένεια ηλικιωμένων άρπαξε φωτιά, με αποτέλεσμα 4 άτομα, όλα αδέρφια μεταξύ τους, να απαντρακωθούν. Ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συμφωνίας με το Ιράν και διέταξε το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού. Η επίσημη υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν προγραμματίζεται για τις 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Έθριος και σήμερα ο καιρός σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 32 βαθμούς και τοπικά ανατολικά υπηρετικά στους 35. Καμία φωτογραφία του Μίκαελ Σουμάχερ δεν θα δοθεί ποτέ ξανά στη δημοσιότητα. Ο ειδικός Φόρμουλα 1 Ρίτσαρντ Χόπκινς υποστήριξε ότι η απόφαση της οικογένειας Σουμάχερ αποσκοπεί στην αποφυγή του ρίσκου που θα δημιουργούν σε μια τέτοια κίνηση, καθώς η οικογένεια επιθυμεί να παραμείνει στις μνήμες του κοινού ο Γερμανός πιλότος, όπως ακριβώς ήταν όταν οδηγούσε στις πίστες. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

DMA και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση. Ο Kid live στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Μην τον χάσεις, 3η 16 Ιουνίου στις 9 το

0: Κορνέτο Max με δίσκο τζαντούια στην κορυφή και το κλασικό σοκολατένιο τελείωμα και πολλά ακόμα. Ελάτε να κάνουμε τη ραδιά αξέχαστα δροσερή.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Viral άρωμα της Sabrina Carpenter έφτασε και το βρίσκεις αποκλειστικά στα Galerie de Beauté. Αν το έχεις δει, αν το έχεις ακούσει, αν το έχεις βάλει ήδη στο wishlist σου, τώρα είναι η στιγμή να το δοκιμάσεις. Sabrina Carpenter Fragrance. Το άρωμα που όλοι ψάχνουν, διαθέσιμο μόνο στα Galerie de Beauté.
4: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
5: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες, έφτασες.
7: People have repower.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Σας προσκαλούμε να ζήσετε από κοντά τη μαγεία του Mad VMA Village. Εκεί θα βρίσκεται και το ελληνικό κέντρο κινηματογράφου, οπτικοακουστικών μέσων και δημιουργίας για να σας ταξιδέψει στον κόσμο του σινεμά. Στο περίπτερο του ECOMED θα γνωρίσετε τη μαγεία του κινηματογράφου, θα μάθετε για τις μεγάλες παραγωγές που γίνονται στη χώρα μας και φυσικά θα ανακαλύψετε περισσότερα για τη μουσική πίσω από την εικόνα. Και μην ξεχνάτε, φέτος στα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ έρχεται η νέα κατηγορία Καλύτερο τραγούδι ταινίας και OST by ECOMED. Mad VMA Village. Εκεί που η μουσική συναντά το σινεμά.
10: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
11: Το Techno Yoga Summer Festival επιστρέφει πιο δυνατό από ποτέ. 10, 11 και 12 Ιουλίου στην Κίμη, στο Plattenhof. Τρεις μέρες γεμάτες ενέργεια, φύση και μουσική. Yoga sessions, DJ sets, πεζοπορίες και μοναδικές εμπειρίες

0: Ζήσε το.
1: Νιώσε το.
0: Γίνε κομμάτι του.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιώς 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Μάντρε. 106,2 ακού και ναι, είμαστε κορίτσια στην πόλη. Εδώ μαζί σου κάθε πρωί. Το καλύτερο πρωινό που μπορεί να ακούσει είμαστε εμεί, γιατί σου δίνουμε ενέργεια να πα στη δουλειά σου. Έχουμε τόση ενέργεια που πρέπει κάπου να τη διοχετεύσουμε, τέλο πάντων. Και είσαι στο Μάντρε 106,2 και τώρα η Κατερίνα θέλει να μοιραστεί κάτι μαζί μα.
1: Ναι, παιδιά, λοιπόν, σα έχω δήλωση.
0: Τι δήλωση.
1: Ένιωσα την εξή ανάγκη να αποκτήσω οικολογική συνείδηση.
0: Ωραία.
1: Λέω, Κατερίνα, τέλο, από σήμερα θα σώζει τον πλανήτη. Sustainable Queen, πώς τις λένε, τη Sustainable, ναι. Sustainable
2: ένα Queen, αλλά με άλλα. Για τον άνθρωπο, ένα τεράστιο άλμα για την ανθρωπότητα.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, ακούστε, ξεκινάω λοιπόν να χωρίζω πλαστικά από χαρτιά, να πλένω συσκευασίες, να βγάζω καπάκια. Το σπίτι μου πραγματικά είχε γίνει σαν μικρό εργοστάσιο ανακύκλωση. Ωραία. Μόνο το γυλαίκο το φωσφορίζε μου έλειπε εμένα και το κράνος. Και εκεί που κατεβαίνω, περήφανη ότι εγώ έχω δαπανίσει σοβαρό χρόνο εγώ τώρα για να τα ξεχωρίσω όλα αυτά, να τα πλύνω και δεν ξέρω εγώ τι. Με τη σακούλα έτσι, με τις σακούλες χωρισμένα, βλέπω παιδιά ότι στην περιοχή μου έχουν εξαφανιστεί όλοι οι κάδοι, όλοι όμως, από τη γειτονιά μου, όλοι. Δεν υπάρχει ούτε μπλε, ούτε πράσινος, ούτε τίποτα, τίποτα. Μόνο ένας υπόγειος κάδος που τα πετάς όλα μαζί.
0: Ωραία, τζαμπά.
1: Δηλαδή, πού πήγανε. Εγώ δεν ξέρω, μάλλον επειδή εκεί πέρα η περιοχή έχει πολλά νοσοκομεία και δεν έχουν πάρκινγκ κτλ. Τι έκαναν, απομάκρυναν όλους τους κάδους έτσι ώστε να έχουν περισσότερο χώρο να παρκάρουν τα μάξια και έχουν βάλει έναν υπόγειο κάδο που πάνε εκεί πέρα όλα μαζί. Οπότε, δηλαδή, εγώ έπλανα το κεσεδάκι του γιαουρτιού, σαν να το ετοίμαζα για red carpet. Δεν καταλαβαίνετε τι διαδικασία έκανα, για να καταλήξει δίπλα σε φλούδα μπανάνας. Εντάξει. Είναι αδική αυτό.
0: Έτσι είναι η ζωή. Ετοιμαζόμαστε για κάτι τέλειο και μετά μας πατάνε με τις μπανάνες.
1: Έτσι, αυτό. Εκεί λοιπόν κατάλαβα ότι το σύμπαν με δοκιμάζει. Θες να κάνεις κάτι καλό και σου βγαίνουν 100 εμπόδια. Αλλά ξέρετε κάτι, δεν χρειάζεται να τα κάνουμε όλα τέλεια για να κάνουμε κάτι σωστό. Ακόμα και μια μικρούλα κίνηση, όπως το να ανακυκλώσει σωστά μια μπαταρία, μετράει, δεν μετράει.
2: Μετράει. Και γενικά όταν κάνουμε κάτι καλό, αυτό το καλό επιστρέφει. Α, ξέρετε τώρα τι σκέφτομαι.
1: Τι.
2: Έχετε δει ταινία αυτό που λέγεται το καλό επιστρέφει, που ακόμα και αν κάτι είναι τόσο μικρό όσο μια μπαταρία μπορεί να ανακυκλώσει σήμερα ουσιαστικά τα πάντα. Το έχετε ακούσει. Όχι,
1: από
2: λοιπόν,
1: σένα το έχουμε ακούσει.
2: Μπορείς σήμερα λοιπόν να ανακυκλώσεις τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 75.000 σημεία αφής. Το αφής είναι ουσιαστικά το πρόγραμμα που παίρνουν και ανακυκλώνουν τις μπαταρίες. Και μπορείς με αυτόν τον τρόπο να δεις και εσύ το καλό να επιστρέφει. Υπάρχει και ταινία. Και τώρα λοιπόν το μήνυμα αυτό ζωντανεύει και μέσα από εμάς που το λέμε αυτή τη στιγμή στο MAD. Οπότε συντονίσου στο MAD TV αλλά και σε εμάς στο MAD Radio 106,2 και φυσικά στα social media μας και ακολούθησε το. Τον Τουμπάνο και
0: την Ευτυχία.
2: Καλά, περίμενε. Τον Τουμπάνο, ο οποίος ουσιαστικά είναι μέσα σε όλο αυτό το project. Και φυσικά την Ελευθερία Χάρα Λαμπάκη.
0: Ευτυχία.
2: Τι είπα εγώ.
0: Τι, γιατί τους βαφτίζεις σήμερα άλλο νόμο.

0: ονόματα. Δεν φοράω φακούς επαφής και δεν βλέπω καλά.
1: Α, πες έτσι.
0: Είναι η Χαραλαμπάκη, η οποία είναι γνωστή, ρε παιδί μου, σε αυτό, στο καλό επιστρέφει. Και με αυτόν τον τρόπο, με αυτό το απλό και άμεσο τρόπο, μπορείς να μάθεις πώς μπορείς να κυκλώσεις και εσύ σωστά τις μπαταρίες σου, ώστε το καλό αυτό να επιστρέψει σε όλους μας.
2: Πάρα πολύ ωραία, τέλεια. Αλλά το καλό που επιστρέφει, το αφήσουμε στην άκρη και θα ακούσουμε το Supergirl και έρχεται τώρα η ώρα του παιχνιδιού. Οπότε συντονίσου και στείλε τώρα στο Viber του σταθμού που είναι το αριθμός 6936 646 656 για να σε πάρουμε να παίξει μαζί μας.

0: την πόλη. Εδώ θα είμαστε μαζί σου μέχρι και τις 10. Δεν ξέρω όπου και να βρίσκεσαι στους δρόμους και μας ακούς. Θέλω να σου δώσω ένα μεγάλο κουράγιο.
1: Κουράγιο!
0: Για να
1: κουράγιο!
0: Σταμάτα, βρε Κατερίνα. Πρέπει να μου τα χαλάσω όλα. Όχι. Εγώ θέλω να γίνω ρομαντική, να σου δώσω κουράγιο στον κόσμο.
1: Κουράγιο!
0: Στον δρόμο.
2: Σταμάτα.
0: Σαν καλά, τέλος πάντων. Ήρθε η ώρα να παίξουμε, παιδιά, παρέα. Το παιχνίδι Συνειρμό.
2: Ωραία, λοιπόν, το Συνειρμό παίζουμε. Σήμερα εμείς σου δίνουμε από δύο λέξεις που ταιριάζουν συνειρμικά και εσύ ψάχνεις να βρεις την τρίτη. Για παράδειγμα, νερό συν βάζω ίσον λουλούδια. Για να δούμε λοιπόν αν έχουμε ακροατή. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Πώς σε λένε?
3: Γιώτα.
2: Γεια σου, Γιώτα. Πού σε πετυχαίνουμε, αγάπη?
3: Στο σπίτι.
1: Μήπως μας έχεις ανοιχτή ακρόαση? Γιατί δεν ακούγεσαι πολύ καλά, δεν έχει πολύ καλό.
3: Ναι, το έβγαλα.
1: Α, μπράβο,
2: ρε Γιώτα μου. Λοιπόν, άκου Γιώτα, είσαι έτοιμη να παίξουμε το παιχνίδι? Είναι ο Συνειρμός σήμερα, έχεις καταλάβει πώς παίζεται?
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Ωραία, οπότε να ξεκινήσουμε. Ο πρώτος συνειρμός είναι, ποιος θέλει να το πει, πιπεριές, θα το πω εγώ, πιπεριές συν ρύζι ίσον
3: πιπεριές και ρύζι.
1: Ναι.
0: Πιπεριές και ρύζι.
1: Ίσον.
0: Τι μας κάνει.
3: Πιπερόριζα.
2: Όχι, θα μπορούσε όμως, γιατί δεν πάνε έξω.
1: Έλα, το βρήκανε στο TikTok.
2: Να το πω αλλιώς. Ντομάτα συν ρύζι ίσον.
3: Γεμιστά.
2: Μπράβο. Μα ποιος τρώει, ποιος έγραψε αυτό το σύνδεσμο?
1: Εγώ.
2: Κατερίνα. Ποιος, λοιπόν, ποιος γράφει πιπεριές, γράψε ντομάτα.
1: Γιατί εγώ πιπεριές με ρύζι τρώω και είναι και
2: ντομάτα.
1: Το αγαπημένο μου.
2: Εγώ ντομάτα.
0: Ναι, γεϊ.
1: Ωραία, φίλες.
2: Φίλες,
1: λοιπόν, πάμε στον επόμενο συνειρμό. Μπαλόνι συν νερό ίσον. Μπαλόνι συν νερό ίσον.
0: Τι κάνουν τα παιδιά στο σχολείο κάθε μέρα τελευταία μέρα σχολείου?
3: Ναι, μωρέ, πώς λέγεται, κόλλησε τώρα.
0: Αυτό λέγεται.
1: Ωραία, δεν πειράζει. Θέλεις να πάμε εγώ.
2: Ωραία, περιέγραψέ το μας.
0: Όχι, πάμε στον τρίτο συνειρμό. Και για να πρέπει να πεις δύο. Ωραία. Ο τρίτος συνειρμός είναι πανσέλινος και θάλασσα. Ίσον.
3: Νυχτά.
1: Πανσέλινος και θάλασσα.
2: Ποιον μήνα, ρε παιδί μου, την βλέπουμε την πανσέλινο? Είναι μήνας αυτό που ψάχνεις.
3: Αύγουστος.
2: Ναι, μπράβο, μπράβο. Έλα, μήπως θυμήθηκες και τον μπαλόνι με το νερό?
3: Νερό που μπε.
2: Μπράβο, τέλειο, το βρήκες, μια χαρά. Συγχαρητήρια, λοιπόν. Έχεις μπει αυτόματα.
0: Πουθενά δεν πήγε σήμερα.
1: Το
0: σήμερα
1: πιστεύω,
0: η Κάτια,
1: παιδιά,
0: λοιπόν, η Κάτια
1: σήμερα έχει,
0: δεν είναι καλά.
1: Και σκέφτεται τι θα βάλεις στα Mad Village, θα έρθεις?
2: Αν θα έρθεις, Mad Village.
3: Όχι.
2: Γιατί όλοι μαζί μας.
1: Να σε γνωρίσουμε
3: πολύ
1: και από κοντά.
2: Έλα ρε Γιώτα.
3: Είμαι σε ζώων.
1: Εντάξει. Χαρά στη δύναμή σου.
0: Πάρα πολύ που έπαιξες μαζί μας.
3: Και εγώ χάρη.
0: Γεια, καλή σεζόν, bye.
1: Αφού λοιπόν παίξαμε και διασκεδάσαμε, πάμε να ακούσουμε επιτυχίες και αμέσως μετά έρχεται η ερώτηση που μας καίει σήμερα. Τα λεφτά αλλάζουν τους ανθρώπους? Για στείλε μας το Viber.

0: Καλημέρα!
1: Conversation, λέει η Κατερίνα εδώ πέρα, παιδιά. γιατί θέλουμε, παιδιά, να συζητήσουμε. Έχουμε αυτή την ανάγκη.
0: Ναι, για πες.
1: Εγώ?
0: Όχι, όχι, Κατερίνα.
2: Άστο. Τα λεφτά αλλάζουν τους ανθρώπους. Θέλει, αυτή ήταν η ερώτηση που έχουμε για το Juice Conversation. Αν τα λεφτά αλλάζουν τους ανθρώπους. Και εγώ λέω ότι αυτό που σίγουρα αλλάζει τους ανθρώπους εκτός από τα λεφτά είναι οι εμπειρίες, εγώ θα σας πω. Τα λεφτά, ναι, αλλάζουν τους ανθρώπους, καλός ή κακός, σας μεταμορφώνουν σε κάτι άλλο.
1: Εγώ θέλω να αφιερώσω κάτι ως απάντηση. Ναι. Για τα λεφτά τα κάνεις όλα. Για τα λεφτά δεν μ' αγαπάς. Και θα έρθει κάποτε.
0: Εγώ
1: θα
0: σου πω το άλλο τραγούδι. Αν
1: μου
0: φτάναν τα λεφτά, θα τα κάνω όλα αυτά. Για να έρθω πιο κοντά σε μένα. Λοιπόν, εντάξει, θα σας αφήσουμε τα λεφτά. Υπάρχουν άνθρωποι που αλλάζουν, κάθε άνθρωποι δεν αλλάζουν τα λεφτά. Έχω δει και πάρα πολλούς πλούσιους που δεν έχουν αλλάξει και δεν δίνουν σημασία στο πόσα λεφτά έχουν και κυκλοφορούν μόνο με ένα τρίπιο παπούτσι, τέλος πάντων. Το καλοκαίρι όμως έχει ωραίες εμπειρίες. Παρέα, μουσική, λίγο παιχνίδι, καλά. Λεφτά σίγουρα δεν έχει, θα τρώμε το καλοκαίρι. Αλλά σταμάτα εσύ, συγκεντρώσου. Αλλά παιδιά, εκεί που μιλάμε για παιχνίδι, μουσική κτλ, τι μιλάμε για MAD VMA. Και το καλοκαίρι που ανεβαίνει το επίπεδο. Αυτό το καλοκαίρι λοιπόν ο Κοτσόβολος γιορτάζει όπως πρέπει και θα είναι μαζί μας στις 16 στα MAD Village Festival και στις 17 Ιουνίου στα MAD VMA και το πιο Summer Booth. Θα σε περιμένει εκεί με την παρέα σου για να ζήσεις την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία παίζοντας fun challenges και να φτιάξεις τα δικά σου custom summer δώρα. Άμα θες να φτιάξεις δωράκι, έλα εκεί. Δωρεάν, θα φτιάξεις ένα δωράκι, τέλειο. Κοτσόβολος, μια χαρά.
2: Τι δωράκι θα φτιάξουμε για τον Κοτσόβολο? Δηλαδή, πραγματικά είμαι πολύ περίεργη. Άμα είναι να φτιάξουμε π.χ. να κατασκευάσουμε ένα iPhone, να πάω τώρα.
1: Να το κατασκευάσουμε. Καλοκαίρι, on air by Κοτσόβολος.
2: Μην πάτε πουθενά, γιατί σε πολύ λίγο θα έχουμε πάρα πολλά νέα ταρό και φυσικά hot θέματα.
3: MAD VMA Stories από το MAD Radio 106,2. Η Ελένη Φουρέιρα έχει γράψει τη δική της ιστορία στα MAD VMA. Από το Fuego που πήρε το MAD Radio 106,2 Song of the Year το 2019 μέχρι το Μπορεί με το MAD Clip που κέρδισε βίντεο της χρονιάς το 2022. Η Φουρέιρα είναι σταθερά μία από τις πιο δυνατές παρουσίες του θεσμού. Φέτος στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ είναι ξανά στο προσκήνιο με το Αλληλούια, το Μπορώ και Εγώ με το Χρήστο Μάστορα, αλλά και στην κατηγορία Best Performer. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι και εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Στις 16 και 17 Ιουνίου σε περιμένουμε στο MAD VMA Village για να μπει στην cool διάσταση του N1 Casino. Έλα να ζήσεις τη διασκέδαση αλλιώς, με ρυθμό, ενέργεια, χαμόγελα και δώρα από άλλη διάσταση. Πέρασε από το περίπτερό μας, φωτογραφίσου στο custom ζωγραφισμένο αυτοκίνητό μας και πάρε το δικό σου N1 Casino δωράκι. N1 Casino. Η εμπειρία περνάει σε άλλη διάσταση. Γίνε ο μουσικός διευθυντής του MAD Radio 106,2 και κέρδισε σούπερ δώρα. Μπες στο mad.gr, βρες το ειδικό banner, ακολούθησε όλα τα βήματα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Θεία, ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέρια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Και για πες, ωραίος ο καφές.
8: Τι να πω, αυτό δεν είναι καφές. Μιλάμε για exotic Honduras καφέ από τα Everest. 100% αράμπικα από τις πλαγιές της Honduras.
7: Δηλαδή,
8: ισορροπημένος, με ένταση, οξύτητα, πλούσιο σώμα. Και αυτή η επίγευση που μένει, αχ, άλλο πράγμα.
9: Όπως και αν το πεις, τον καφέ σου ξέρεις πού θα το πεις. Στα Everest. Γιατί τα premium και αρωματικά χαρμάνια, αλλά και η μοναδική ποιότητα, κάνουν τον κάθε καφέ μοναδικό. Όπως και ο τρόπος που τον ζητάς. Σε ένα κατάστημα Everest.
10: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
11: Skytube

0: Συγγνώμη, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
1: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
2: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
0: άλλαξέ το.
2: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
3: Το MAD Radio 106,2 προτείνει
4: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
3: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

26 από την ΔΕΗ. Έλα στο πιο summer booth με την παρέα σου για να ζήσετε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία από τον Κοτσόβολο, παίζοντας top fun challenges που δεν θα σταματάτε να γελάτε και φτιάχνοντας τα δικά σας custom summer δώρα.

0: 106,2. Radio.
1: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Οι νεαρές γυναίκες προτιμούν τα κοπλιμέντα περισσότερο και από το σεξ. Το 60% που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι οι φιλοφρονήσεις ανεβάζουν την αυτοπεποίθησή τους και το 30% υπογράμμισε ότι προτιμά τα κοπλιμέντα για το χαρακτήρα και όχι για την εμφάνιση.
3: Κατερίνα, σήμερα είσαι επιβλητική. Είσαι πνευματώδης. Είσαι η πιο δυναμική προσωπικότητα του γραφείου. Με έχουν εντυπωσιάσει τα.
2: Μην το πεις!
3: Τα επιτεύγματά σου, Κατερίνα.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κατάτια. Φρυσίδα. Κατερίνα. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είσαστε? Εμείς έχουμε βάλει καφέδες, έχουμε βάλει μουσικάρες, έχουμε φέρει τούρτες.
4: Τούρτα φράουλα!
2: Έχουμε τούρτες φράουλα. Γίνεται χαμός σήμερα στο στούντιο.
4: Με διαμελήσανε και με βάλανε σε τούρτα.
2: Διότι έχει γενέθλια η Ιωάννα Ντουράν μας, εδώ πέρα το κορίτσι που κρύβεται πίσω από τα μικρόφωνα και τον ήχο. Να ξέρετε κάτι, παιδιά. Σήμερα είναι Δευτέρα και θέλω να θυμάστε ότι δεν είναι αργά. Εκτός αν έπρεπε να είσαι ήδη κάπου. Εκεί είναι αργά. Οπότε τρέχα να προλάβεις. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Ακούμε Mad Radio 106,2 και είμαι η Καταρίνα Πευτίτση.
4: Είμαι η Κάτια Νεκταρίου.
5: Και εγώ η Βρυσίδα Ανδριώτου. Και προσοχή, μην τρέχεις μέσα στον δρόμο. Και μέσα αυτή την ώρα θα μιλήσουμε για τα 5 ζώδια που αγαπούν λίγο παραπάνω την πολυτέλεια στις διακοπές. Έχουμε εννοείται τη Μαντάμ Ζαΐρα που σου λέει το μέλλον σου μόνο με μία κάρτα. Αρκεί να στείλεις μήνυμα στο 6936-646-656 για να σε πάρουμε τηλέφωνο και να σου πει το μέλλον σου.
4: Φυσικά προς το τέλος της ώρας θα έχουμε και το group therapy, όπου όλοι μαζί, επειδή είμαστε μία παρέα πλέον και έχουμε ενωθεί, θα συζητήσουμε ανοίγοντας τις καρδιές μας πώς αντιδράς όταν κάποιος σε πιέζει, αλλά δεν θα σας αφήσουμε έτσι, όχι. Θα σας αφήσουμε με το quote of the day, που είναι η φράση που θα σας συντροφεύει για όλη την ημέρα και που θα ανοίξει και την εβδομάδα μας. Μείνε συντονισμένος λοιπόν.

0: Καλημέρα, Μάντρα 106,2. Και να είμαστε τα κορίτσια στην πόλη εδώ μαζί σου μέχρι και τις 10. Να σου κρατάμε μια υπέροχη συντροφιά όσο είσαι στα μάξι να πας δουλειά ή αν είσαι στο σπίτι και μας ακούς από εκεί.
1: Και επειδή η Κατερίνα είναι πάρα πολύ κακό άτομο, δεν θα το πείτε επόμενο, θα το πω εγώ.
0: Ναι. Οπότε θα το κλείσουμε τελείως στο μικρόφωνο. Ναι. Γιατί και εγώ δεν την εμπιστεύομαι πια.
1: Τι ώρα είναι.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω, 9 και 11. Λοιπόν, Mad Radio. Α, ναι, 106,2 και τα είναι τα πιο hot νέα από το.
2: Ξενέρωσε. Έχει ξενερώσει σοβαρά γιατί σου έκανε πάσα για να πει είναι η ώρα για τα.
1: Ναι,
2: αλλά το χάσε εσύ.
1: Δεν πειράζει, το καταλάβατε όλοι. Είναι η ώρα για το mad.gr. Και θα σας πούμε τα 5 ζώδια.
2: Αν συνεχίσεις να μιλάς, δεν θα έχεις τρίχες.
1: 5 ζώδια που αγαπούν λίγο παραπάνω την πολυτέλεια στις διακοπές.
2: Ταύρος. Θέλει άνεση, καλό φαγητό, ωραίο κρεβάτι και υπηρεσίες. Κατάλαβες.
0: Ωραίο κρεβάτι.
2: Ωραίο κρεβάτι, στρωμένο εννοεί. Δεν εννοεί κάτι άλλο που κατάλαβες εσύ. Αν το ξενοδοχείο λοιπόν δεν έχει πρωινό που μοιάζει με μπουφέ γάμου, δεν ενθουσιάζει
0: αυτό
2: το Ταύρο.
0: Είναι
2: τάβρος.
0: Και γόρος που
2: τον έχει. Λέων. Λέων.
1: Εντυπωσιακό προορισμό.
2: Τι θα γίνει πια, θα την κλείσετε πια, να μπορέσουμε να μιλήσουμε και οι υπόλοιποι σε αυτό το ραδιόφωνο.
1: Με κακοποιούνε.
2: Λοιπόν,
0: εσένα θα κλείσω.
2: Θέλει εντυπωσιακό προορισμό, rooftop, beach clubs και γενικά μέρος που να μπορεί να πει εδώ είμαι, κοιτάξτε με. Ναι, το βλέπουμε ότι η κοπέλα δεν μπορεί άμα δεν την κοιτάμε. Και αν δεν την ακούμε κιόλας ταυτόχρονα.
0: Για την Κάτια λέει.
2: Ζυγός, θέλει αισθητική. Κατάλαβες. Να είναι όλα όμορφα, κομψά και instagrammable. Δεν βγάζει μικρές. Μικρά, μικρές γονίτσες, ας πούμε, ναι, έτσι για το Instagram της. Αν η καρέκλα δεν ταιριάζει με το outfit, χαλάει και το mood.
0: Ισχύει αυτό.
2: Εγώ ο καιρός έχει δουλέψει όλο το χρόνο και στις διακοπές. Θέλει ποιότητα. Δεν κάνει επίδειξη, αλλά θέλει να πληρώνει και να μην νιώθει ότι τιμωρείται. Οπότε καταλαβαίνεις. Θέλει το υπερλούξου του και ο εγώ καιρός. Και πάμε και τέλος στο Σκορπιό, που είναι οροσκόπος μου εμένα ο Σκορπιός. Θέλει ιδιωτικότητα, ιδιαίτερα μέρη και εμπειρίες που δεν τη ζουν όλοι. Αν έχει και λίγο έτσι μυστήριο το κατάλημα, ακόμα καλύτερα. Εμένα, ας πούμε, θα μου άρεσε ένα δεντρόσπιτο. Όποιος θέλει να μου κάνει πρόταση για δεντρόσπιτο. Τι red flag, ωραία.
0: Κόκκινη κάρτα.
2: Με λίγα λόγια, αυτά τα ζώδια δεν πάνε απλώς διακοπές. Πάνε να ζήσουν έτσι μια δυνατή, ωραία, γεμάτη luxury εμπειρία.
0: Τώρα θα δεις τι εμπειρία θα ζήσουν που θα ανοίξουμε το group therapy. Λοιπόν, σε πολύ λίγο έχουμε μια βαθιά συζήτηση που θα ανοίξουμε με τις καρδιές μας εδώ πέρα, όλοι μαζί παρέα. Και θα συζητήσουμε το πώς αντιδράς όταν κάποιος σε πιέζει, Κατερίνα. Μην τυχόν και απαντήσεις. Στείλε μήνυμα στο Viber 6936 646 656 και να μας πείτε την άποψή σας. Mad, the May.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2 ακούς και δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο στη ζωή σου. Αν ακούς εμάς, νομίζω έχει τελειώσει. Είναι μια χαρά. Έχεις φτάσει στο πικ. Που ποιες είμαστε εμείς, ποιες είμαστε. Τέλος πάντων. Είμαστε. Ποιε είμαστε εμεί, τέλο πάντων.
1: Δεν ξέρω ποιο είναι.
0: Εγώ. Α, ναι,
1: τα κορίτσια στην πόλη.
2: Και η Βρυσίδα Δριώτη, η Κατερίνα Μπευτίτση και η Κάθια Νεκταρίου και στον ήχο Ιωάννα Τουράν, τον Άννα, η οποία γενέθλια.
1: Και βγάζει φωτογραφία την τάρτα τούρτα.
0: Την τάρτα τούρτα. Τεμισή, βγαίνει φωτογραφία γιατί η Ιωάννα Τουράν είναι γενέθλια. Παιδιά, συγγνώμη για αυτό που ακούτε αυτή τη στιγμή στο ραδιόφωνο. Είναι η ώρα που έχουμε τώρα που ανοίγουμε τι καρδιέ μα και συζητάμε για πολλά θέματα. Είναι η ώρα για το. Group
1: Therapy. Ωραία, λοιπόν, και η ερώτηση που μας καίει σήμερα, παιδιά, είναι πώς αντιδράς όταν κάποιος σε πιέζει. Και όταν σε πιέζει, δεν εννοούμε απλά μόνο.
0: Τι εννοεί σε πιέζει.
1: Και ψυχολογική πίεση και σωματική πίεση. Όταν ο άλλος, ρε παιδί μου, σε πιέζει με διάφορους τρόπους.
0: Ωραία.
1: Πώς αντιδράς εσύ.
0: Όταν με πιέζει, κλαίω.
1: Κλαίω.
0: Εμένα είναι μηνά μου, σα το έχουμε ξαναπεί.
2: Αυτό γιατί έχω την αίσθηση ότι το έχουμε συζητήσει αυτό.
0: Όχι αυτό, έχουμε κάνει άλλη συζήτηση που πάλι εγώ έκλαιγα. Γενικά είναι η αμυνά μου.
2: Εγώ την ίδια έχω τώρα να πω με αυτή που είχα πει, ότι εγώ παίρνω τον χρόνο μου. Φεύγω, αλλάζω δωμάτιο και κάνω να πνοέ.
1: Εγώ θα πω σε αυτό το σημείο ότι εγώ που σε έχω δει όταν πιέζεσαι, να σου πω τι κάνει. Ανεβάζει level και decibel και οτιδήποτε και να πει, τύπο ότι θα πάω, θα πάω, ξέρω εγώ, γυμναστήριο. Όλα ανεβαίνουν ένα level up και
2: κορώνε.
1: Γυμνητήριο και μετά θα κάνω αυτό. Επειδή έχεις πιεστεί και νιώθω κάθε φορά που σηκώνεσαι έτσι κιόλας.
0: Μιλάω σε πιο high τέτοιο και.
1: Ναι, okay, σε τέτοιο. High note.
0: Ναι, σίγουρα κλαίω μετά αν πιέζομαι όμως.
1: Εγώ όταν πιέζομαι, εγώ μαζεύω και όταν πιέζομαι.
0: Πετάς πράγματα.
1: Όχι τόσο ότι μπορεί να πετάξω πράγματα που έχω μπροστά μου, χαρτιά, σιλό και τα λοιπά.
0: Τα έχω πάρει.
1: Όταν πιέζομαι. Κάθομαι και βγάζω μετά σωματικά. Δηλαδή τα βγάζω σε, πώς το λένε, δερματικές παθήσεις και τέτοια. Έτσι σκάει ο εαυτός μου. Και επίσης όταν πιέζομαι ξεσπάω στο σώμα μου, όπως σας είπα, και μετά κλαίω δηλαδή.
0: Α, και εσύ κλαίς,
1: ωραία. Αλλά όταν είμαι μόνη μου, δεν θέλω να δείξω.
2: Εσύ πάντως, αν έχεις πιεστεί, σου έχουμε τον τρόπο να ξεπιεστείς. Γιατί μπορείς τώρα να μάθεις τι σου επιφυλάσσει το μέλλον σου και πώς μπορείς να το λειτουργήσεις. Οπότε, αν έχεις κάποια ερώτηση που σε καίει, μπορείς τώρα να στείλεις μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936-646-656, ώστε να σε καλέσουμε να μπεις στην παρέα μας. Και φυσικά, εγώ θα σου ρίξω τα ταρό. Και αυτόματα θα μπορέσεις να μάθεις όλα όσα σε απασχολούν. Στείλε μας μήνυμα τώρα στο 6936-646-656.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μάντρε 106,2 ακούς και είμαστε κορίτσια στην πόλη. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 10. Λίγη ώρα έμεινε ακόμα. Ξέρω ότι στεναχωριέστε γιατί χωρίς εμάς δεν μπορείτε να έχετε ένα ωραίο πρωινό. Αλλά δεν πειράζει. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Είμαι η Βρυσίδα, η Κάτια και η Κατερίνα.
1: Wow, η Βρυσίδα είναι τρία άτομα μαζί.
0: Ναι, είμαι τρία άτομα μαζί. Γεια σας, Βρυσίδα.
1: Είμαι η Βρυσίδα, η Κάτια και η Κατερίνα.
0: Είμαι η Βρυσίδα
1: και, έχουμε... και η Ιωάννα.
0: Είμαι και η Ιωάννα μαζί που έχει γενέθλια. Οπότε πείτε μου χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά, Ιωάννα! Βρυσίδα, Κατερίνα, Κάτια.
0: Κορυδεύετε, δεν πειράζει. Εγώ όμως σας αγαπάω γι' αυτό. Και να σου πω κάτι. Είναι η πολύ ωραία ώρα τώρα, γιατί αλήθεια η Κάτια λέει τα ταρό και τα λέει πάρα πολύ ωραία.
2: Ισχύει.
0: Βέβαια, όταν με πρωτογνώρισε, δεν ήξερε τίποτα για μένα, ούτε εμένα, ούτε για τη ζωή μου. Οπότε μου είχε ρίξει τα ταρό και τα είχε βρει όχι απλά όλα. Πράγματα που δεν ήξερα. Μετά πήγα σε ένα άτομο και του είπα, στο ταρό βγήκε αυτό, ισχύει, και μου λέει ναι.
1: Και πάντα δεν το ήξερε, μου λέει. Α, τα πέτυχες όλα εκτός από αυτό. Αυτό δεν ισχύει. Και έτσι δεν
0: τελικά...
1: ξέρω.
0: Ναι, και τελικά πήγα, ρώτησα και όντως είχε βγει. Απίστευτο.
1: Είχε πάθει σοκ. Με πήρε τηλέφωνο η Βρυσίδα, παιδιά, ενώ οδηγούσα και μου κάνει. Δεν θα το πιστέψεις κάτι. Αυτό που βρήκες, σου είπα ότι δεν ισχύει. Ρώτησα και τελικά ισχύει.
0: Ναι, σοκ. Οπότε λέει τα ταρό πάρα πολύ καλά. Οπότε αυτή την ώρα εμείς έχουμε βάλει και εσάς να μπορείτε να μάθετε το μέλλον σας. Γιατί έχουμε μια κάτι ώρα. Την εκμεταλλευτούμε. Οπότε είναι η ώρα για αγαπημένη μας γιατά. Ταρό.
1: Και τώρα, παιδιά. Για να δούμε πως έχουμε κάποιον ακροατή στη γραμμούλα μας. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πώς σε λένε?
3: Είμαι η Βασιλική και είμαι με το φίλο μου τον Ευθύμη και πάμε στις διακοπές μας.
1: Τι ωραία! Μπράβο, παιδιά! Να περάσετε τέλεια!
0: Πού πάτε?
1: Χαιρετίσματα και στον Ευθύμη να πούμε, παιδιά.
4: Χαιρετίσματα, Ευθύμη.
1: Καλημέρα,
4: Ευθύμη. Πού θα πάτε διακοπές?
3: Κορίτσια, θα πάμε σε ένα resort all inclusive να πίνουμε margaritas όλη μέρα.
1: Πού, σε ποια περιοχή? Συγγνώμη, μπορείς να μου το στείλεις αυτό, σε παρακαλώ? Όχι, αλήθεια το λέω.
3: Να σου πω.
1: Ναι, σε παρακαλώ. Μαρμελάδα.φράουλα, το εννοώ, στείλτο.
4: Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι.
1: Πού είναι, θέλω να μάθω.
4: Γιατί μας παίρνετε τηλέφωνο και μας λέτε για resort και εμείς είμαστε εδώ πέρα?
1: Γιατί θα το πούμε πώς θα πάει το μέλλον.
3: Μια χαρά σας ακούω να περνάτε πάντως.
4: Πάρα πολύ καλά. Έχουμε τα πάντα. Χαρά, λύπη, δράμα, όλα.
0: Έχουμε και τούρτα.
3: Εννοείται, λέτε μαζί μου.
0: Μπορώ να μάθω πού είναι αυτό?
1: Στείλτε μας, ρε παιδιά, το resort αυτό που σας λέω.
3: Αχ, αυτά είναι ευαίσθητες λεπτομέρειες.
0: Όχι,
3: εννοώ
0: Πελοπόννησο, πού είναι?
3: Είναι στη Στερεά Ελλάδα.
0: Α, εδώ, αυτό ήθελα, ρε παιδιά.
1: Όχι, εγώ θέλω.
3: Είναι κοντά, όχι.
0: Καλαμάτα, κατάλαβα που είναι. Τέλεια.
4: Ωραία, να σε ρωτήσω, είστε έτοιμοι εκεί πέρα να κάνετε την ερώτηση που σας καίει στη Μαντάμ Ζαΐρα?
3: Τι είδους ερωτήσεις μπορούμε να κάνουμε?
4: Ό,τι ερώτηση θέλεις. Ό,τι σε απασχολεί.
1: Ναι.
3: Ωραία. Νομίζω πως είμαι έτοιμη.
4: Ωραία.
1: Για ερώτα.
4: Ρίχτω.
3: Ευθύμη, τι να ρωτήσω?
4: Νομίζω είμαι έτοιμη. Ευθύμη, τι να πω?
5: Αφού ξέρεις τι σε καίει τώρα.
3: Με καίει.
1: Πες το.
4: Πες το.
3: Θα αλλάξει ποτέ γνώμη να είμαστε μαζί?
1: Αχ, ωραία.
0: Να το
1: τώρα
0: ερωτικό.
1: Τι γίνεται, σου έχουν τύχει?
5: Συγγνώμη, αλλά αυτό μπορώ να σου το απαντήσω κι εγώ χωρίς να δω το τάδιο.
4: Όχι, ξέρεις.
3: Θα μου το απαντήσεις αρνητικά, δεν θέλω. Ενώ εδώ τα κορίτσια, δεν ξέρω.
0: Έχουμε θετική άδεια. Για να δούμε.
1: Ακόμα θα σου πω αυτά που λένε οι κάρτες. Επίσης, τελείως τυχαία, σου έχουν τρίχει τρεις κάρτες. Οπότε με κάποιον μαγικό τρόπο κέρδισες κανονικό διάβασμα. Ενώ συνήθως τραβάω μία κάρτα. Λοιπόν, τι γίνεται? Εδώ πέρα μας έχει τύχει πρώτη κάρτα Judgment, που σημαίνει ότι θα υπάρξει μία κρίση. Και τρίτη κρίση, εσύ θα αποφασίσεις. Είναι δική σου κρίση, γιατί μετά σου έχει τύχει το Queen of Wands, που δείχνει ουσιαστικά ότι αυτή η γυναίκα παίρνει κάποιες, εσύ δηλαδή, παίρνει κάποιες αποφάσεις και εκείνη επιλέγει το τι θέλει στη ζωή της και τι όχι. Εσύ θα κάνεις ένα ξεκαθάρισμα. Και μετά έρχεται το Nine of Pentacles, το οποίο ουσιαστικά είναι μια κάρτα η οποία είναι πάλι μια θηλυκή φιγούρα. Έχει εκεί πέρα τα Pentacles που είναι σαν νομίσματα, σκέψου το. Και αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι υπάρχει, ότι... θέλεις εσύ να είσαι ανεξάρτητη, θέλεις εσύ να ξεκινήσεις όλο αυτό το ταξίδι σου. Δηλαδή είναι όλο πάρα πολύ συγκεκριμένο. Εγώ θεωρώ ότι δεν θα είστε μαζί, αλλά επειδή εσύ θα το αποφασίσεις ότι δεν σου δώσει οξύζει να είστε μαζί, δεν είναι αρκετά καλό αυτό που υπάρχει τώρα και δεν μπορεί να σου δώσει κάτι παραπάνω. Οπότε από τη στιγμή που δεν υπάρχει εξέλιξη, δεν αξίζει για εσένα το να είστε μαζί.
4: Οπότε κατάλαβε.
3: Σε ακούω ολόσωστη.
4: Άστο να στην ευχή του Θεού τώρα που πάτε και διακοπέ με τον Ευθύμη εκεί πέρα. Μπορεί να βρεθούν πολύ καλύτερα.
3: Θεωρώ ότι το πήραμε και μαζί και μα γκρίνιαξε. Αλήθεια σου λέω.
1: Ναι, όχι. Θεωρώ ότι εσύ δεν θέλει, αγάπη μου, να είσαι μαζί του. Και πίστεψε με από την εμπειρία μου, αν ήθελε να είσαι μαζί του, θα ήσουν, γιατί θα το διεκδικούσε. Τώρα προφανώ έχει απλά την ανάγκη. Τώρα υπάρχει απλά η ανάγκη τη αποδοχή, αλλά πίστεψε με, δεν είναι αρκετά καλό. Δηλαδή το λένε και τα χαρτιά.
4: Οπότε jazz.
3: Καλύτερες από ψυχολόγοι είστε πραγματικά. Ό,τι έπρεπε να ακούσω ήταν αυτό. Τι να πω.
0: Έρνα καλά και μια Μαργαρίτα Φράουλα και για μένα.
1: Αχ, στείλε. Εσύ, εμένα μπορείς. Όντως το λέω. Στείλτε μου, σε παρακαλώ.
0: Το ψάχνω.
1: Εννοείται. Για πλάκα, και... αλλά το εννοώ εγώ.
3: Και σε 2-3 μέρες θα σου στείλω και το review να σου πω και αν αξίζει.
4: Σωστό. Έτσι πρέπει να μας το στείλεις. Να πας να το δοκιμάσεις και μετά.
1: Εγώ είμαι κάποια που σου μιλάω.
0: Πιστεύω ότι έχω πάει, θα τη πω κι εγώ.
1: Ωραία.
4: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, βασικά και τους δυο σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν στην
1: παρέα. Να περάσετε τέλεια στις διακοπές σας.
3: Φιλάκια.
0: Προσοχή στον δρόμο.
1: Αν δεν ήσουν σήμερα εσύ ο τύχερος λοιπόν που πρόλαβε να μας στείλει μήνυμα ώστε να τον καλέσουμε και να βγει στον αέρα μαζί μας, δεν πειράζει. Μπορείς να συντονιστείς αύριο μέχρι και Παρασκευή την ίδια ώρα ώστε να σου ρίξουμε τα ταρό.
4: Δυναμώστε την ένταση, γιατί τώρα θα γίνει χαμός με τις τραγουδάρες που θα παίξουμε και τα λέμε αμέσως μετά.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μάντρε 106,2 ακούς και να σου πω και κάτι. Αυτή η εβδομάδα μας κάνει πάρα πολύ χαρούμενους γιατί έχουμε και τα MAD VMA Village Festival και τα MAD VMA από τη ΔΕΗ. Και θα σου πω ότι τα μπορεί να είναι sold out τα εισιτήρια. Ναι, δεν πειράζει. Έχει αμαλιάσει η γλώσσα μας ένα μήνα που λέγαμε για τα εισιτήρια. Μην σου πω δύο μήνες.
1: Προλαβαίνατε.
0: Αλλά γι' αυτό το λόγο 16 και 17 Ιουνίου έλα στα MAD VMA Village Festival από τη ΔΕΗ στον εξωτερικό χώρο του Taekwondo με είσοδο που είναι ελεύθεροι. Σε περιμένουν meet and greets με καλλιτέχνες, creators, influencers, food court, παιχνίδια, activation, δώρα και πάρα πολλές εκπλήξεις. Εκεί θα είναι το Mad Red 106,2 εννοείται και τις δύο μέρες και θα εκπέμπει ζωντανά. Την 3η 16 Ιουνίου θα ετοιμαστείτε να γνωρίσετε τον Ακύλα στις 6 ώρα στο booth της ΔΕΗ και από τις 7 μέχρι τις 9 θα είμαστε εμείς. Mad Viral Creators θα έχει πάρα πολλούς creators εκεί πέρα για φωτογραφίες, stories, content moments. Ενώ στις 9 παιδιά θα ξεκινήσει και η συναυλία με το Kid.
2: Και ξέρεις και τι άλλο θα είναι εκεί, το μοναδικό SkyTube Van της Maybelline New York, το οποίο είναι on tour και έρχεται στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ. 16 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα έως και τις 10 το βράδυ και στις 17 Ιουνίου από τις 5 έως τις 8. Σε περιμένει στο MAD VMA Village, έτσι μην το χάσεις, και ανακάλυψε τη νέα SkyTube Tubing Μάσκαρα της Maybelline New York για πιο αξεπέραστο μήκος, παιδιά, δεν καταλαβαίνετε τι μήκος δίνει. Ανάλαφρη αίσθηση και αποτέλεσμα που διαρκεί έως και 24 ώρες. Και η αφαίρεση πάρα πολύ απλή. Έτσι με λίγο χλιαρό νεράκι σε 3 δευτερόλεπτα. Ζήσε exclusive beauty activation, ανανέωσε το look σου και μπες και στο απόλυτο MAD VMA mood.
1: Αυτά είναι τρομερά νέα γενικά που λέμε. Όπως καταλάβατε, εδώ πέρα ετοιμαζόμαστε για τα MAD VMA και ελπίζουμε να έρθετε όσοι μπορείτε. Ελπίζουμε να έρθετε και αύριο στο MAD Village Festival που θα είμαστε και εμείς εκεί. Γενικά ελπίζουμε να σας δούμε όλους εσάς που τόσο καιρό μας στέλνετε τις καλημέρες σας. Βέβαια τώρα θα πάμε να συνδεθούμε με το News Bomb, να πούμε καλημέρα και στον Δημήτρη Δρίζο που είναι στο μικρόφωνο και να μάθουμε τα τελευταία νέα. Καλημέρα Δημήτρη.
3: Καλημέρα, θα αφήνει ειδήσει τίτλους από το newsbomb.gr. Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Κόνιτσα. Κοντέινερ που φιλοξενούσε οικογένεια ηλικιωμένων άρπαξε φωτιά με αποτέλεσμα 4 άτομα, όλοι αδέρφια μεταξύ τους, να πανθρακωθούν. Ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συμφωνίας με το Ιράν και διέταξε το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού. Η επίσημη υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν προγραμματίζεται για τις 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Έθριος θα είναι και σήμερα ο καιρός σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά τους 33 με 35. Καμία φωτογραφία του Μίκαελ Σμάχερ δεν θα δοθεί ποτέ στη δημοσιότητα. Ο ειδικός της Φόρμουλα 1, Ρίτσαρ Χόπκινς, υποστήριξε ότι αυτή η απόφαση της οικογένειας αποσκοπεί στην αποφυγή του ρίσκου που θα δημιουργούσε η διαρροή εικόνων και επιθυμεί να μείνει στις μνήμες του κοινού όπως ήταν πριν το ατύχημα της Άλπης. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Ο Kid live στο MAD VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Μην τον χάσεις, 3η 16 Ιουνίου στις 9 το βράδυ.

0: στις 16 και 17 Ιουνίου στο περίπτερο της Colgate και ανακάλυψε το Max White Purple Serum που σου χαρίζει άμεση λεύκανση. Κέρδισε μοναδικά δώρα και νιώσε την αυτοπεποίθηση που σου αξίζει. Colgate Max White Purple Serum. Λάμψε και αυτό το καλοκαίρι. Το viral άρωμα της Sabrina Carpenter έφτασε και το βρίσκεις αποκλειστικά στα Galerie de Beauté. Αν το έχεις δει, αν το έχεις ακούσει, αν το έχεις βάλει ήδη στο wishlist σου, τώρα είναι η στιγμή να το δοκιμάσεις. Sabrina Carpenter Fragrance. Το άρωμα που όλοι ψάχνουν, διαθέσιμο μόνο στα Galerie de Beauté.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
3: Οι πιο αστείες δικαιολογίες που έχουμε πει. Έρχομαι. Δεν έχεις ξεκινήσει. Το είδα τώρα. Το είδες χθες. Δεν το έστειλε το κινητό. Το κινητό έμπλεξε. Στα διαμαντάκια ακούμε τις δικαιολογίες που μας έσωσαν ή μας έκαψαν. Καθημερινά στο MAD TV. Παρέα με το

0: από τις 11 Ιουνίου.
1: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
2: Στις 17 Ιουνίου στο ΤΑΕΚ Βοντό, τα MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ φέρνουν το απόλυτο πάρτι και τα Everest είναι στο MAD VMA Village. Έλα να ζήσεις Real Street Food Moments με τη θρυλική παντόφλα των Everest να πρωταγωνιστεί. Γεύσεις, σώσεις, beats και vibes όλα σε ένα spot. Be there.
3: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
0: Release Athens 2026, Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nicky Cave and the Bad Seeds, Baxter Dury, Anna von Hausburg. Εισιτήρια προσφορές, more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
4: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαχελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
3: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Ό,τι και να κάνεις αυτή τη στιγμή, σου εύχομαι μια πολύ γλυκιά καλημέρα. Είσαι στο αυτοκίνητο, είσαι στο σπίτι, είσαι στη δουλειά, είσαι ακριβώς εκεί που ξεκινάει η ιστορία της ημέρας σου, γιατί ακούς ό,τι χρειάζεσαι. Mad Red 106,2, ακούσε εμάς, τα κορίτσια στην πόλη, που είμαστε εδώ για να σου χαρίσουμε απλόχερα υπέροχες πληροφορίες και πάρα πολύ ενέργεια.
1: Ακριβώς. Και τώρα εγώ λοιπόν. Θα συνδεθώ με τη Madame Ζαΐρα,
0: ναι,
1: και θα έρθω σε επαφή.
0: Είναι, ξαναρθώ.
1: Ναι.

0: ναι. Με έναν, με τον πιο μάλλον, φανταστικό, φανταστικό γάμο.
1: Μπορεί και γιατί να το σου λέω έτσι. Είναι τη Βρυσίδα.
2: Όχι, θα... καλέ.
0: Όχι, όχι.
2: Με έναν πραγματικό γάμο.
1: Εννοούσα
2: φανταστικό.
1: Like,
2: ναι, αλλά αυτή θα μιλήσει για ένα φάντασμα.
0: Για ένα φάντασμα. Για λοιπόν, άκου. Έχουμε ακούσει για ανθρώπους που παντρεύονται ανθρώπους. Ναι. Εντάξει, μέχρι εδώ. Ναι.
2: Αυτό το λίγο.
0: Έχουμε ακούσει για ανθρώπους που παντρεύονται λάθος ανθρώπους. Οκ, okay, και αυτό.
2: Και αυτό,
1: αυτό είναι συνηθισμένο, αλλά κρίμα.
0: Ναι, κρίμα. Ναι. Αλλά υπάρχει και μια κατηγορία. Παντρεύομαι κάτι που δεν εξηγείται ούτε με ανάδρομο Ερμή.
2: Ναι, ναι, παντρεύονται ναι. Δέντρα.
0: Τον πύργο του Άιφελ, κάποιο άλλο. Ένα τείχο είχε παντρευτεί ένα άλλο. Ένα φορτηγό. Λοιπόν, μια γυναίκα λοιπόν εδώ πέρα λέει ότι έχει παντρευτεί το φάντασμα ενός πειρατή 300 ετών. Ωραία. Ναι, πειρατής φάντασμα 300 ετών. Η ίδια δηλώνει μάγισσα και ότι μια μέρα αισθάνθηκε την παρουσία του στον χώρο και έτσι λοιπόν στην κυριολεξία
2: Κάνανε σχέση.
0: Αλλά αυτή η σχέση, παιδιά, τελείωσε λίγο άδοξα, γιατί της έκανε ghosting.
2: Τη έκανε ghosting το φάντασμα.
0: Έχουμε φτάσει σε αυτό το level, πιστεύετε? Το 2026 το φάντασμα κάνει ghosting. Μέχρι και το φάντασμα κάνει ghosting. Δηλαδή, πραγματικά, εγώ εδώ μπορώ να το
1: πω. Ghosting το ghost. Αυτό είπα, the ghost is ghosting. Αλλά παιδιά, αυτή η τύπησα, δηλαδή, πόσο χάλια, ρε φίλοι.
0: Δεν είναι, είναι χάλια. Τα νεύρα τη ήταν χάλια.
2: Τι έκανε. Και χώρισε.
0: Και χώρισε, παιδιά.
2: Πήρε διαζύγιο.
0: Πήρε διαζύγιο και δεν είναι η μόνη περίπτωση να πούμε σε αυτό το σημείο.
2: Καλά κάνει, έτσι πρέπει να κάνει.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν δηλώσει έρωτα για αντικείμενα, κτίρια, ακόμα και virtual χαρακτήρες.
1: Έστω και αυτά είναι κάπως πιο υπαρκτά. Τα βλέπει και κάποιος δεύτερος άνθρωπος. Ναι. Μπορείς κάπως να το δεις.
2: Ισχύει.
1: Το άλλο είναι μονάχα στη φαντασία του ενός.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Δεν μπορεί να του πούμε αν ταιριάζουν. Κάτι, να πούμε ξεστή. Ταιριάζει λίγο στα μάτια. Τίποτα.
0: Να ξέρετε ότι η τύπησα είχε φτιάξει και ένα ειδικό σχεδιασμένο τραπεζάκι στον χώρο της που είχε πάνω αντικείμενα που έλεγε ότι ήταν δικά του για να του θυμίζουν τότε τα παλιά τα χρόνια που ήταν πειρατής.
2: Ας το καλό.
0: Ναι, είχε
2: καλό.
0: Πάρει ένα, πώς το λένε,
2: τηλεσκόπιο.
0: Ένα τηλεσκόπιο, ένα γάντζο, μάλιστα. Ένα μπουκαλάκι, ένα παπαγάλο.
1: Είχε και κομμένο χέρι.
2: Ναι, αυτό το είπε, το είπε χέρι.
0: Δεν ξέρω, μάλιστα. Παιδιά, πάντως ήταν όλο σουρεάλ, αλλά ας αφήσουμε τα φανταστικά πράγματα και ας πάμε σε κάτι που μπορεί να γίνει λίγο πιο εύκολα και να γίνει και reality, ωραία. Αν θέλεις να πάρεις αποφάσεις, μπορείς να γίνεις πλέον ο μουσικός διευθυντής του Mad Radio 106,2 και να κερδίσεις και σούπερ δώρα. Μπες στο mad.gr, βρες το ειδικό banner και ακολούθησε όλα τα βήματα για να μπεις και στην κλήρωση για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
1: Θέλω δηλαδή να μου είστε όλοι συντονισμένοι, να ακούτε γενικά αυτά που λέμε, γιατί γενικά τρέχουν αρκετοί διαγωνισμοί αυτή την εβδομάδα, οπότε να είστε εδώ πέρα μαζί μας. Τώρα, παιδιά, όμως θα ακούσουμε κομματάρες και σε πάρα πολύ λίγο θα σας πούμε και την φράση που θα σας συντροφεύει για όλη την υπόλοιπη ημέρα. Επίσης, ξεκινάει και η εβδομάδα με αυτή τη φράση, έτσι μην ξεχνιέστε, μένετε συντονισμένοι και σε λίγο θα ακούσετε. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe, let me

0: Five, καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Θέλω μια τεράστια καλημέρα πέρα από τον κόσμο μας ακούει στα ραδιόφωνα, από τα ραδιόφωνα
1: σε όλα τα ραδιόφωνα.
2: Καλημέρα!
0: Ναι, θέλω να πω και στα μαγαζιά που μας ακούνε. Γιατί
2: καλημέρα
0: τώρα μου έστειλε η φίλη μου, μου λέει: Βρυσίδα, σας άκου, μπήκα στο μαγαζί να πάρω καφέ και σας είχα στο διαπασόν.
1: Δεν ξέρω μήπως να το χαμηλώσουν λίγο.
0: Δεν ξέρω ποιο μαγαζί τόλμησε και είχε αυτό το θάρρος, ρε παιδί μου, να μας είχε και στο διαπασόν. Γιατί οι φωνές μας είναι
1: γαργαριστές.
2: Εντάξει, σημαίνει ότι μας απολαμβάνουν και γελάνε.
0: Θέλω να συγκεντρωθούμε τώρα, Ιωάννα, γιατί είναι η αγαπημένη μας ώρα που λέμε διάφορες μικρές λεξούλες, τις ενώνουμε και κάνουμε μια υπέροχη φράση για να συντροφεύει για όλη την ημέρα. Και είναι η ώρα για το quote
1: of the day. Ναι, καλά ακούσατε, το quote of the day, και θα το πω εγώ σήμερα και θέλω να σας πω το εξής. Η αλήθεια ακούγεται σαν μίσος σε αυτούς που μισούν την αλήθεια. Κατά τα άλλα, η αλήθεια είναι η αλήθεια. Έκανα drop the mic, έτσι.
2: Yes. Yes, queen, as you should. Και εδώ δεν ξέρω να το καταλάβατε, παιδιά, αλλά εμάς μας αρέσει να λέμε αλήθεια. Και η αλήθεια είναι ότι τελείωσε η εκπομπή. Εμείς τώρα θα φύγουμε και θα πάμε να ετοιμαστούμε πάρα πάρα πολύ. Γιατί θέλουμε να βρούμε πράγματα, φορέματα, ρούχα,
0: ναι,
2: το ένα το άλλο.
0: Γιατί. Mad Village Festival.
2: Ναι, έχουμε τα Mad Village Festival.
0: Η εκπομπή σήμερα λέγεται Mad Village Festival.
1: Slash Κάτια Νεκταρίου.
0: Προετοιμασία τη Κάτια.
2: Θα πάμε λοιπόν να βρούμε τα ρούχα και αυτά που θα βάλουμε και αύριο στα Mad Village Festival και μεθαύριο στα Mad VMA. Αν είναι και μπορείτε, έρχεστε, αύριο είναι και είσοδος δωρεάν. Σας περιμένουμε να τα πούμε από κοντά. Εδώ να δώσω σε αυτό το σημείο χαιρετίσματα στον Καπτανίκο. Γεια σου, Καπτανίκο. Όχι, είναι μακριά. Οπότε να πλέτε
1: μαζί με τον
2: καλά εκεί που είστε, μαζί με τον νεκρό πειρατή της φίλης που τσέκανε ghosting. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη και συγκεκριμένα είμαστε η Κάτια Νεκταρίου,
0: η Βρυσίδα Ανδριώτου
1: και η Κατερίνα Πευτίτση. Και φυσικά στον ήχο έχουμε την Ιωάννα Ντουράν που σήμερα είχε και γενέθλια.
2: Την εορτάζουσα.
1: Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας αύριο 7 με 10 το πρωί.
2: Μέχρι όμως να έρθει το αύριο, θα σας αφήσουμε στα χέρια του Γιάννη Τουμπανέιρο.
0: Στη μία θα είναι στην παρέα της υπέροχη Αντιγόνη Βιντιάδη και στις 4 η Φέη Βόκου.
2: Και παιδιά, στις 6 το Mad Drive με τον Πέτρο Διαδαφύλου και την Κατερίνα Ψυχά. Στις 9 βέβαια έχουμε Γιάννη Χατζηγεωργίου, πολύ αγαπάμε, έτσι.
1: Να έχετε μια υπέροχη μέρα, κορίτσια και αγόρια, ετούτης της πόλης, φιλούμπες.
0: Φιλάκια πολλά.
2: Άιντε, τσάω. Μα. Mad.

0: στο πιο summer booth με την παρέα σου για να ζήσετε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία από τον Κοτσόβολο, παίζοντας top fun challenges που δεν θα σταματάτε να γελάτε και φτιάχνοντας τα δικά σας custom summer δώρα. Καλοκαίρι on air by Κοτσόβολος. Γίνε ο μουσικός διευθυντής του Mad Radio 106,2 και κέρδισε super δώρα. Μπες στο mad.gr, βρες το ειδικό banner, ακολούθησε όλα τα βήματα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για τα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ.
1: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάι 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάι 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Bio και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
6: Από τώρα, και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
7: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα για το Skoda Zen στο επίσημο δίκτυο εμπόρων Skoda.

0: Σε περιμένει στο Mad VMA Village για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Έλα να ζήσεις exclusive beauty activations και να απογειώσεις το look σου. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Σισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
2: Ο ήχος

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Έπεσες, χτύπησες, θα κάνεις σεξ και θα σου περάσουν όλα.
3: Έχω κάτι πονάκι αυτές τις μέρες, Κατερίνα.
2: Το σεξ δεν ισχύει μόνο τη διάθεση, βοηθάει και στην επούλωση των πληγών.
3: Το σεξ διαπά σαν νόσο και...
2: Μην τα πεις, αλλά ναι. Χρήσιμα tips για να έχετε πάντα ένα καθαρό καναπέ πλύσιμο καλυμάτων.
3: Υπάρχουν και λεκέδες που δεν φεύγουν μόνο με πλύσιμο. Μάλλον πρέπει να τον κάψω τον Ιούνιο.
2: Πέτρο, εξορκισμό νομίζω ότι πρέπει να κάνεις στον καναπέ σου.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.

0: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Κόνιτσα. Κοντέινερ που φιλοξενούσε οικογένεια ηλικιωμένων άρπαξε φωτιά, με αποτέλεσμα 4 άτομα, όλα αδέρφια μεταξύ τους, να απανθρακωθούν. Ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συμφωνίας με το Ιράν και διέταξε το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού. Η επίσημη υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν προγραμματίζεται για τις 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Έθριες και σήμερα καιρό σε όλη την Ελλάδα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά και τους 35. Οι οικογένειες Ρώσων στρατιωτών που σκοτώθηκαν στην Ουκρανία χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για να δημιουργήσουν βίντεο και φωτογραφίες που απεικονίζουν τους νεκρούς ως ήρωες με κόστος έως 133 δολάρια ανά εικόνα. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Ο Kid live στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Μην τον χάσεις, 3η 16 Ιουνίου στις 9 το

στο mat.gr για όλες τις πληροφορίες. Βρε καλό στο super host στη πιο summer's παρέα των Mat Video Music Awards 2020.

0: Plus.gr. Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία, μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία, να πιάσουν τόπο τα πτυχία κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες, παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Τι κάνει η Ανταρκτική στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ? Σε περιμένει στο Cold Spicy Glue του Old Spice στο Mad VMA Village. Έλα να δροσιστείς, να γνωρίσεις το νέο αντιϊδρωτικό Old Spice Cold Spice, να παίξεις παιχνίδια και να γεμίσεις με απίστευτη φρεσκάδα για μια βραδιά γεμάτη μουσική και χέρια ψηλά. 16 και 17 Ιουνίου στο Taekwondo.
5: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Ζήσε την εμπειρία. Ο 7ος ημιμαραθώνιος Καλλιθέας έρχεται και σε καλεί να ξεπεράσεις τα όρια σου. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου τρέξε σε μια μοναδική διαδρομή γεμάτη ενέργεια, πάθος και δυναμισμό. Είτε είσαι έμπειρος δρομέας είτε κάνεις τα πρώτα σου βήματα, αυτή είναι η στιγμή σου. Δήλωσε συμμετοχή στο calitheahalf.gr, νιώσε τον παλμό της διοργάνωσης και γίνε μέρος μιας μεγάλης γιορτής κίνησης και ζωής. 7ος ημιμαραθώνιος Καλλιθέας. Τρέξε, ζήσε, ξεχώρισε.
5: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
7: Πώς θα σου φαινόταν ένα παιδικό περιοδικό γεμάτο φαντασία, παιχνίδι και καλοσύνη? Ένα περιοδικό που δίνει στα παιδιά φωνή, χώρο και χαμόγελο. Ταυτόχρονα υποστηρίζει ανθρώπους που βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους. Αγοράζοντας τη μικρή σχεδία, προσφέρεις γνώση στα παιδιά και δύναμη σε έναν άνθρωπο με κόκκινο γυλαίκο. Ζήτησε έτη από τους ανθρώπους της σχεδίας και βοήθησέ μας να συνεχίσουμε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Η μικρή σχεδία κυκλοφορεί.

Nels είναι ο Benson Boone εδώ στο Mad Radio 106,2. Είναι το πρωινό της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα και πάλι σε όλες και σε όλους σας. Ανάσες μετράμε. Τίποτα. Εδώ είναι τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ. Θα γίνει πολύ μεγάλος χαμός. Το πραγματικό flex δεν είναι να αγοράσεις κάτι που να είσαι χαρούμενος, είναι να είσαι το ίδιο χαρούμενος που το αγόρασες και μετά από χρόνια. Και αυτό συμβαίνει να αγοράσεις Skoda με το νέο πρόγραμμα εγγύησης Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα που προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση σε όλα τα μοντέλα Skoda. Γιατί η πραγματική αξία φαίνεται στον χρόνο. Ένα τραγούδι που διαχρονικά μας αρέσει τώρα έρχεται Tattoo από την Loreen στο Mad Radio.

0: Μαρινάκη να είσαι εδώ μαζί μας. Το καλοκαίρι είναι εδώ, είναι ουσιαστικά εδώ, γιατί εδώ είναι και τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ. Πότε πήγε 15 Ιουνίου και πότε έρχεται το 17, το καλό. Να σας πω ότι δεν θα είμαστε μόνο 17 στο Taekwondo, αλλά και 16 την προηγούμενη μέρα, δηλαδή αύριο, θα γίνει μεγάλος χαμός στο Mad Video Music Awards, το Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ στον εξωτερικό χώρο του Taekwondo, με ελεύθερη είσοδο για όλους. Ακόμα δηλαδή και αν δεν έχεις καταφέρει να αποκτήσεις το πολυπόθητο χαρτάκι για το sold out Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ, έχουμε πάρα πολλά όμορφα που σε περιμένουν. Ας πούμε αύριο Τρίτη στις 6 ο Ακύλας θα σας περιμένει να τον γνωρίζετε, θα βρίσκεται στο booth της ΔΕΗ. 7 με 9 έρχονται οι Mad Viral Creators με φωτογραφίες, stories, content moments, και σε 9 θα ξεκινήσει μια συναυλία απίστευτη με τον Kid στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ στον εξωτερικό χώρο του Taekwondo, με ελεύθερη είσοδο για όλους. Όλες οι πληροφορίες και στο www.mad.gr.
1: Mad Radio.
2: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Η Μαρίνα Σάτι είναι από τα πρόσωπα που έφεραν ένα νέο ήχο στην ελληνική pop σκηνή. Το 2024 πήρε το βραβείο Καλύτερος Καλλιτέχνης Pop, ενώ το 2025 το άλμπουμ της Pop κέρδισε το βραβείο Άλμπουμ της Χρονιάς. Φέτος, στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ επιστρέφει με πολλές υποψηφιότητες, με το Λόλα για βίντεο της Χρονιάς και Καλύτερο Pop, με το Έλα Έλα μαζί με το Σάσκε για καλύτερο ντουέτο, με το Pop 2 για καλύτερο άλμπουμ, αλλά και στην κατηγορία Best Performer. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mad.gr για να είσαι και εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.

και δημιουργίας για να σας ταξιδέψει στον κόσμο του σινεμά. Στο περίπτερο του ΕΚΟΜΕΔ θα γνωρίσετε τη μαγεία του κινηματογράφου, θα μάθετε για τις μεγάλες παραγωγές που γίνονται στη χώρα μας και φυσικά θα ανακαλύψετε περισσότερα για τη μουσική πίσω από την εικόνα. Και μην ξεχνάτε, φέτος στα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ έρχεται η νέα κατηγορία.

0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
1: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
2: Στα φετινά Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, τα Τσακίρις Τσι

0: περισσότερη ένταση, φαν και απόλαυση. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Release Athens 2026, 3η 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. The Offspring. Bad Religion. Hi-Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
2: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
3: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
2: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
4: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Σιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
1: Προπόληση more.com.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2. Sky Tubes

Περιμένεις στο Match VMA Village για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Έλα να ζήσεις exclusive beauty activations και να απογειώσεις το look σου.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Coldplay. Κάποιοι τυχεροί τους είδαν και στο θέατρο Ηρώδου του Αττικού.
3: Φαίνομαι και λίγο στο βίντεο, Κατερίνα.
2: Στην τρίτη
4: Έμπαινε
2: θέση, πολύ μπροστά. Τους είχα βάλει την κλωβοδιά όλους.
4: Η τηλεόραση τραβάει όλη την προσοχή. Το υπνοδωμάτιο δεν είναι σαλόνι.
2: Σωστό, αλλά εγώ θέλω να έχω παρέα το βράδυ. Και λήψη παρέας βλέπω τηλεόραση.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.
5: Mad Radio. Εδώ είμαστε, επιστροφή στην δεύτερη δική μας ώρα. Χαμός θα γίνει αυτήν την ώρα, γιατί έχουμε σε πολύ πολύ λίγο μουσικό σαν σήμερα. Και έχω από Marvin Gaye, Nirvana, θα ακούσουμε Coldplay. Έρχονται Kansas, Snow Patrol και πολύ πολύ ακόμα εδώ, στον αγαπημένο σταθμό.
0: Yeah, Mad Radio 106,2.

Stomat Radio 106,2 πρωινό Δευτέρας και πάλι καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους σας. Πάμε για μουσικό σαν σήμερα. Βάζουμε μπροστά την μηχανή του χρόνου και ξεκινάμε κατευθείαν με το 1973. Κυκλοφορεί ο απόλυτος ερωτικός ύμνος. Ο Marvin Gaye βάζει το Let's Get It On. Έπιασε αμέσως κορυφή στα pop και R&B charts στις ΗΠΑ και άλλαξε τον

Μέσα στο 1989 η Nirvana κυκλοφορούν το πρώτο τους δίσκο Bleach. Στην αρχή πούλησε μόνο 40.000 αντίτυπα, αλλά μετά την παγκόσμια έκρηξη του Nevermind έγινε παλατινένιο χαρίζοντας μια διαμαντένια υπέροχη συλλογή. Μεγάλη επιτυχία όπως το

Coldplay κυκλοφορούν το τρίτο τους άλμπουμ X and Y, πηγαίνοντας κατευθείαν στο νούμερο 1 στις ΗΠΑ και στην Αγγλία ταυτόχρονα. Ο δίσκος σαρώνει τα πάντα, κατακτώντας την κορυφή σε πάνω από 30 χώρες και μας χαρίζει τον απόλυτο ύμνο. Ένα τραγούδι που συνήθως όταν τα ακούς δακρύζεις, τουλάχιστον εγώ έτσι κάνω.

fix you. Κλείνουμε με τα σημερινά γενέθλια. 15 Ιουνίου σήμερα το 1951 γεννιέται ο Steve Walsh, η φωνή των τεράστιων Kansas. Το 1976 ο Gary Lightbody, ο frontman και βασικός τραγουδιστής των Snow Patrol. Ενώ το 1981 ο Billy Martin, κιθαρίστας των Good Charlotte. Και εννοείται ευχόμαστε χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους. Πάμε να ακούσουμε κάτι που μας φτιάξει διάθεση πάρα πολύ. Μίλκι, David Guetta, Just the Way You Are. Σε λίγο έρχεται ρεπορτάζ και από το υπέροχο τρίμερο του David Guetta στο Stade de France έγινε μεγάλος χαμός και το Mad Radio 106,2 ήταν εκεί. Θα σας τα πω όλα σε λίγο.

0: Μοναδικό SkyTubes Van της Maybelline New York είναι on tour και έρχεται στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ στις 16 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και στις 17 Ιουνίου από τις 5 μέχρι και τις 8 σε περιμένει στο Mad VMA Village για μια μοναδική beauty εμπειρία. Ανακάλυψε τα νέα SkyTubes Tubing Μάσκαρα της Maybelline New York για ξεπέραστο μήκος της βλεφαρίδας και πανεύκολη αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Ζήσε exclusive beauty activations, ανανέωσε το look και μπες στο απόλυτο Mad VMA vibe. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr και έρχομαι με Japes Hype αλλά και Josephine.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Κόνιτσα. Κοντέινερ που φιλοξενούσε οικογένεια ηλικιωμένων άρπαξε φωτιά με αποτέλεσμα 4 άτομα, όλα αδέρφια μεταξύ τους, να απανθρακωθούν. Ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συμφωνίας με το Ιράν και διέταξε το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού. Η επίσημη υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν προγραμματίζεται για τις 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Έθριες και σήμερα καιρό σε όλη την Ελλάδα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά και τους 35. Οι οικογένειες Ρώσων στρατιωτών που σκοτώθηκαν στην Ουκρανία χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για να δημιουργήσουν βίντεο και φωτογραφίες που απεικονίζουν τους νεκρούς ως ήρωες με κόστος έως $133 ανά εικόνα. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Ο Kid live στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Μην τον χάσεις, 3η 16 Ιουνίου στις 9 το βράδυ.

0: στο mat.gr για όλες τις πληροφορίες. Στις 16 και 17 Ιουνίου σε περιμένουμε στο Mad VMA Village για να μπει στην cool διάσταση του N1 Casino. Έλα να ζήσεις τη διασκέδαση αλλιώς, με ρυθμό, ενέργεια, χαμόγελα και δώρα από άλλη διάσταση. Πέρασε από το περίπτερό μας, φωτογραφίσου στο custom ζωγραφισμένο αυτοκίνητό μας και πάρε το δικό σου N1 Casino δωράκι. N1 Casino. Η εμπειρία περνάει σε άλλη διάσταση.
1: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά, ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία». Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο. «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι, εξυπηρετίζει». Ω ναι, Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
3: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα αέρο high speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp

Στο Mad Radio 106,2 πολλά λέγονται για την Gen Z γενιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατη. Αποδέχεται τα καλά αλλά και τα κακά, να ζητά το αληθινό, ζει στο δικό της ρυθμό και φτιάχνει το δικό της δρόμο. Και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp ανανεώνεται με νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής αυτής υπέροχης διαδρομής τους. WhatsApp, όλα παίζουν. Η Dua Lipa τώρα.

0: Και όταν η παράσταση τελειώνει, όταν όλα ησυχάζουν, εκεί στις 12, η μουσική ξεκινά. After, τα μεσονύκτια μουσικά προγράμματα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με 13 μουσικές βραδιές στο Πειραιώς 260, 12 τα μεσάνυχτα, εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια στο aefestival.gr, στο more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα. Το MAD και το MAD Radio 106,2 είναι η χορηγή επικοινωνίας του Φεστιβάλ, το οποίο σημαίνει ότι θα τα μάθετε όλα εδώ για όλα αυτά τα όμορφα που θα συμβούν εκεί. Μαζί θα τα περάσουμε τα after μας τα βράδια.
1: MAD Radio 106,2.
2: Γίνε ο μουσικός διευθυντής του MAD Radio 106,2 και κέρδισε σούπερ δώρα. Μπες στο mad.gr, βρες το ειδικό banner, ακολούθησε όλα τα βήματα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για τα MAD VMA.

0: The Drink Vibe. Caramel Macchiato για sweet coffee moments. Latte No Added Sugar για smooth chilled απόλαυση. Και το νέο Protein Starbucks για all day energy. Χόρεψε, ανέβασε stories, ζήσε το απόλυτο Summer Coffee Vibe. Whatever you think, we're in.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, Βόιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Bio και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
3: Οι πιο αστείες δικαιολογίες που έχουμε πει. Έρχομαι. Δεν έχεις ξεκινήσει. Το είδα τώρα. Το είδες χθες. Δεν το έστειλε το κινητό. Το κινητό έμπλεξε. Στα διαμαντάκια ακούμε τις δικαιολογίες που μας έσωσαν ή μας έκαψαν. Καθημερινά στο Mad TV. Παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί όλοι έχουμε μια δικαιολογία στο τσεπάκι.
4: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
5: Το viral άρωμα της Sabrina Carpenter έφτασε και το βρίσκεις αποκλειστικά στα Galerie de Beauté. Αν το έχεις δει, αν το έχεις ακούσει, αν το έχεις βάλει ήδη στο wishlist σου, τώρα είναι η στιγμή να το δοκιμάσεις.

0: Everest είναι στο Mad VMA Village. Έλα να ζήσεις Real Street Food Moments με τη θρυλική παντόφλα των Everest να πρωταγωνιστεί. Γεύσεις, σώσεις, beats και vibes όλα σε ένα spot. Be there.
1: Κυρία αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ, εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξέ το.
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
4: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Το φεστιβάλ OFF OFF Athens επιστρέφει στο θέατρο Επικολωνό. 23 νέες ομάδες, 23 διαφορετικές φωνές. Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου. Παραστάσεις που τολμούν, ιστορίες που ψάχνουν να ακουστούν. Νέοι δημιουργοί που ανεβαίνουν στη σκηνή χωρίς περιορισμού. OFF OFF Athens, ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη νέα ελληνική σκηνή στο θέατρο Επικολωνό. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο επικολωνό.gr. Προπόληση εισιτηρίων mod.com.
4: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

από την ΔΕΗ. Έλα στο πιο summer booth με την παρέα σου για να ζήσετε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία από τον Κοτσόβολο, παίζοντας top fun challenges που δεν θα σταματάτε να γελάτε και φτιάχνοντας τα δικά σας custom summer vibes.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Κατερίνα,
3: ναι.
2: Μήπως έχεις να μας πεις κάτι?
3: Θα σας πω για ένα πουλί, παιδιά. Ακούστε.
2: Κατερίνα, είναι μονάχα τι ώρα να είναι τώρα, 8 και 43. Είσαι σίγουρη ότι μπορούμε να μιλήσουμε για πουλιά?
3: Ναι, καλέ. Λοιπόν, όπως και να έχει, γενικά δεν ξέρω, έχετε παρατηρήσει μια τάση για πουλιά τελευταία που λέω συνέχεια?
2: Ναι, γι' αυτό φοβάμαι.
3: Ναι.
2: Έχω αποκτήσει πουλοφοβία εξαιτία.
3: Ναι.
2: Δεν είναι ότι δεν.
4: Και μικρές αλλαγές στη διατροφή μας μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά στην καθημερινότητά μας.
3: Για πες.
4: Τροφές όπως το αγγούρι.
3: Όλη μέρα με ένα αγγούρι είμαι εγώ.
4: Α, μου αρέσει το αγγούρι εμένα. Γελάτε, αλλά να ξέρετε, εγώ μπορώ να τρώω όλη μέρα αγγούρι, αλήθεια. Μ' αρέσει πάρα πολύ το αγγουράκι. Μ' αρέσει και είναι νόστιμο το αγγουράκι.
2: Επίσης
4: με φουσκώνει, λέει το πισίδα, αγγούρι.
5: Μετά μου την έβαζε στο πρόσωπο για να με αναζωογονήσει.
0: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
6: Radio. Απαραίτητη γονική συνένεση, έτσι να ξέρετε, για το πρωινό μας. Τα κορίτσια στην πόλη. Επιστροφή στην τρίτη δική μας ώρα εδώ στο Mad Radio 106,2. Γιάννης Τουμπάνος στο μικρόφωνο. Σε λίγο έρχονται Mark Ronson, Miley Cyrus. Θα ακούσουμε την Τάρα, την υπέροχη.

η μουσική σου. Η ενέργεια που σε ξυπνάει κάθε μέρα. Mad Radio 106,2.

0: to the max. Shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind and shake it to the max.
1: Περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

Ronson, Miley Cyrus. Το καλό επιστρέφει, επειδή όταν κάνεις κάτι καλό για το περιβάλλον, του δίνεις πίσω ζωή, ακόμα και αν είναι κάτι τόσο μικρό όσο μια μπαταρία. Ανακύκλωσε σήμερα τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 75.000 σημεία αφής και δες το καλό να επιστρέφει. Το μήνυμα ζωντανεύει τώρα και μέσα από το MAD. Συντονίσου το MAD TV, το MAD Radio 106,2 και τα social μας. Ακολούθησε την Ευτυχία Χαραλαμπάκη, γνωστή ως Το Καλό Επιστρέφει. Και εμένα, μαζί σας δείχνουμε με απλό και άμεσο τρόπο πώς ανακυκλώνουμε σωστά τις μπαταρίες και το καλό επιστρέφει πραγματικά σε όλους. Για πάμε να ανεβάσουμε ακόμα περισσότερο την ένταση. Dara Bangaranga έρχεται τώρα στο Mad Radio.

Άννα Βύση και Αιγαίο εδώ στο Mad Radio 106,2 πρωινό Δευτέρας. Άντε μεσημεριάζει σιγά σιγά, ο Γιάννης Τουμπάνος είναι εδώ. Όλα οδηγούν στα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ που είναι sold out. Αλλά η εμπειρία των Mad VMA ξεκινάει νωρίτερα και είναι ανοιχτή σε όλους 16 και 17 Ιουνίου στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ στον εξωτερικό χώρο του Taekwondo, με είσοδο ελεύθερη, meet and greets με καλλιτέχνες, creators, influencers, food court, παιχνίδια, activations, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Εκεί θα είναι και το Mad Radio 106,2 και τις δύο ημέρες θα εκπέμπει ζωντανά. Την 3η 16 Ιουνίου ετοιμαστείτε να γνωρίσετε τον Ακύλα στις 6 στο booth της ΔΕΗ, ενώ στις 7 μέχρι και τις 9 έρχονται οι Mad Viral Creators για φωτογραφίες, stories, content moments, και στις 9 θα ξεκινήσει η συναυλία με τον Kid στα Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ, δύο μέρες free, full Mad VMA vibes. Μπες στο mad.gr για να πάρεις όλες τις πληροφορίες και να δεις ποιος θα είναι, πού και πότε. Εμείς σίγουρα θα είμαστε εκεί.

0: Radio 106,2. Η Colgate σε περιμένει αύριο και μεθαύριο στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ στο περίπτερό της στο Mad VMA Village Festival για να ανακαλύψεις το Max White Purple Serum για άμεση λεύκανση. Θα κερδίσεις δώρα και θα νιώσεις την αυτοπεποίθηση που σου αξίζει. Μεγάλος χαμός θα γίνει εκεί. Εμείς περιμένουμε πώς και πώς. Πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξη του newsbomb.gr. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους και αμέσως μετά Huntrix και Golden.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Κόνιτσα. Κοντέινερ που φιλοξενούσε οικογένεια ηλικιωμένων άρπαξε φωτιά, με αποτέλεσμα 4 άτομα, όλα αδέρφια μεταξύ τους, να απανθρακωθούν. Ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συμφωνίας με το Ιράν και διέταξε το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού. Η επίσημη υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν προγραμματίζεται για τις 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Έθριες και σήμερα καιρό σε όλη την Ελλάδα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά και τους 35. Οι οικογένειες Ρώσων στρατιωτών που σκοτώθηκαν στην Ουκρανία χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για να δημιουργήσουν βίντεο και φωτογραφίες που απεικονίζουν τους νεκρούς ως ήρωες με κόστος έως $133 ανά εικόνα. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

στο Mad VMA Village για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Έλα να ζήσεις exclusive beauty activations και να απογειώσεις το look σου. Ο Kid live στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Μην τον χάσεις, 3η 16 Ιουνίου στις 9 το βράδυ.

0: Sport.gr. Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
1: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
2: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα για το Skoda Zen στο επίσημο δίκτυο εμπόρων Skoda.
3: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
4: Online.
3: Ναι.
4: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
3: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
4: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
3: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
5: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τα δοκίμασα όλα. Τελικό πάρτι στο σπίτι. Ποτέ ξανά. Σινεμά. Κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafone Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν. Rollers, τείχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafone Park και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
7: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: Τρεις Εργενίδες.
9: Άχρηστη.
8: Ένα μωρό.
9: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
8: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
10: Και όλα ανατρέπονται.
11: Από το πουθενά.
8: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
11: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
10: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
11: Όμως μετά από μία.
8: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
10: Ένα μωρό για τρεις.
12: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
10: Διονύσης Ατζαράκης.
8: Ζήσης Ρούμπος.
11: Χάρης Χιώτης.
8: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
12: Και η Ελένη Καρακάς.
10: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
8: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιώς 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
7: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
14: Τι κάνει η Ανταρκτική στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ? Σε περιμένει στο Cold Spicy Glue του Old Spice στο Mad VMA Village. Έλα να δροσιστείς, να γνωρίσεις το νέο αντιεδρωτικό Old Spice Cold Spice, να παίξεις παιχνίδια και να γεμίσεις με απίστευτη φρεσκάδα για μια βραδιά γεμάτη μουσική και χέρια ψηλά. 16 και 17 Ιουνίου στο Taekwondo.

Mad Radio 106,2. Το ξέρεις ότι μπορείς να γίνεις εσύ ο μουσικός διευθυντής του Mad Radio και να κερδίσεις σούπερ δώρα στο mad.gr. Θα μπεις, θα βρεις το ειδικό banner, θα ακολουθήσεις όλα τα βήματα και θα μπεις στην κλήρωση για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για τα sold out Mad VMAs 2026 από την ΔΕΗ. Πού ετοιμαζόμαστε για αυτά? Θα περιμένουμε πώς και πώς. Το WhatsApp εδώ ανανεώνεται με νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Είναι τα μάμια για τους Gen Zers. Σίγουρα έχεις δει το καινούριο ταινιάκι, το οποίο πραγματικά τα σπάει. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Αντιγόνη, καλώς όρισε. Βρε, καλώς το κορί. Συγγνώμη, εγώ εδώ για σένα αμέσως. Παιδιά, ήρθε η Αντιγόνη. Γεια σου, Αντιγόνη.
1: Γεια σου, Γιάννη μου.
0: Τι γίνεται, τι κάνεις?
1: Είμαι καλά, ήθελα να πω σε όλους καλή εβδομάδα, καλή Δευτέρα. Και πόσοι από εσάς πήγατε για μπάνιο το Σαββατοκύριακο? Γιατί εγώ δεν την πάτησα. Και πρώτη φορά θέλω να πω ότι πήγα για μπάνιο το Σάββατο.
0: Ήταν το πρώτο σου?
1: Δεν μπήκα. Απλά πήγα στην παραλία.
0: Αντιγόνη, άσε μας τώρα. Έλα, τώρα συζητάω μαζί σου τώρα και μου λες. Ναι, ωραία. Λοιπόν, άκου τώρα εγώ τι διάβαζα το πρωί. Ήμουνα στο γραφείο και έστελνα τα φάξ μου. Ενήλικες χρησιμοποιούν πιπίλες ως τρόπο ανακούφισης από το στρες. Πες μου τώρα, μας φαντάζεσαι? Εμείς είμαστε στρεσαρισμένοι τώρα για τα Mad VMA 2026. Και να είμαστε όλοι και να κάνουμε.
1: Είναι τέλειο. Θέλω άμεσα να τα παρέχει η διοίκηση. Ένα κυβότιο πιπίλες για ενήλικες. Θέλω ροζ χρώμα. Ευχαριστώ.
0: Εντάξει, θα στείλουμε την παραγγελία. Λοιπόν, έρχεται η Αντιγόνη Βιντιάδη στη μία. Στις 4 έρχεται Faye Vocus. Στις 6 Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Και στις 9 Γιάννης Χατζηγεωργίου.
2: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Τα Mad VMA πάντα πιάνουν τον παλμό της στιγμής. Και ο Απόν είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα της νέας γενιάς. Το 2025 ήταν στο line-up των Mad VMA και φέτος επιστρέφει ακόμα πιο δυνατά. Στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ είναι υποψήφιος με τον καθρέφτη για βίντεο της χρονιάς και καλύτερη μπαλάντα. Με τα χιλιόμετρα και καίγομαι σε digital και viral κατηγορίες. Ενώ είναι και υποψήφιος στην κατηγορία καλλιτέχνης pop από το Breakthrough στο VMA Stage στις μεγάλες φετινές κατηγορίες. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι κι εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Γίνε ο μουσικός διευθυντής του Mad Radio 106,2 και κέρδισε σούπερ δώρα. Μπες στο mat.gr, βρες το ειδικό banner, ακολούθησε όλα τα βήματα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για τα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
4: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Σας προσκαλούμε να ζήσετε από κοντά τη μαγεία του Mad VMA Village. Εκεί θα βρίσκεται και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, οπτικοακουστικών μέσων και δημιουργίας για να σας ταξιδέψει στον κόσμο του σινεμά. Στο περίπτερο του ECOMED θα γνωρίσετε τη μαγεία του κινηματογράφου, θα μάθετε για τις μεγάλες παραγωγές που γίνονται στη χώρα μας και φυσικά θα ανακαλύψετε περισσότερα για τη μουσική πίσω από την εικόνα. Και μην ξεχνάτε, φέτος στα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ έρχεται η νέα κατηγορία «Καλύτερο τραγούδι ταινίας» και

0: Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Θέλεις να ξεκινήσεις γυμναστήριο, αλλά νιώθεις άβολα ή ντροπή?
3: Καταρίνα, ούτε άβολα νιώθω, ούτε ντρέπομαι. Δεν θέλω.
2: Θέλεις και δεν το ξέρεις.
3: Το έχω δοκιμάσει.
4: Δεν θέλω.
3: Τζάμπα μιλάω, έτσι.
2: Εντελώς. Τα αξεσουάρ που βλέπουμε στους πασαρέλες.
3: Εμένα μου αρέσουν οι χειροπέδες.
2: Εσύ αλλού το πας, αλλά δεν θα πέσω στην παγίδα σου. Ένα τσάνκι βραχιόλι μπορεί να δώσει προσωπικότητα στο look.
4: Γιατί οι χειροπέδες δεν μπορούν να δώσουν προσωπικότητα και στυλ.
2: Στους φυλακισμένους.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.
5: Mad Radio. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, καλή εβδομάδα. Τιγόνη Βιτιάδη στο μικρόφωνο. Χρόνια πολλά σε Αυγουστίνο, Βίτον, Ιερώνυμο, Μόνικα, Ορτίνση, Ορτανσία. Και σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας και Παγκόσμια ημέρα ανέμου. Και σε όσες γυναίκες προσπαθείτε να γίνετε μανούλες, εύχομαι καλή επιτυχία.

μελωδία ακούσαμε, εδώ είμαστε στο παλμό των MAD VMA και μπορεί να είναι sold out τα MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, αλλά δεν θέλω να πέφτουμε, διότι η εμπειρία των MAD VMA ξεκινάει νωρίτερα και είναι ανοιχτή για όλους. 16 και 17 Ιουνίου, δηλαδή αύριο και μεθαύριο, έλα στο MAD VMA Village Festival από τη ΔΕΗ, στον εξωτερικό χώρο του Taekwondo με ελεύθερη είσοδο. Σε περιμένουν meet and greets με καλλιτέχνες, creators, influencers, food court, παιχνίδια, activations, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Εκεί θα είμαστε και εμείς φυσικά, το MAD Radio 106,2 και τις δύο ημέρες και θα εκπέμπουμε ζωντανά. Αύριο Τρίτη ετοιμαστείτε να γνωρίσετε τον Ακύλα στις 6 και στις 7, συγγνώμη, από τις 7 μέχρι τις 9 έρχονται οι MAD Viral Creators για φωτογραφίες, stories και content moments, ενώ στις 9 θα ξεκινήσει η συναυλία με τον Kid. MAD VMA Village Festival από τη ΔΕΗ. Δύο μέρες, free, full MAD VMA vibes, μπες τώρα στο mad.gr για όλες τις πληροφορίες. Έρχεται Ghost Town και σε λίγο τα ζωδιάκια μας.

0: Talk to you. Ακούσαμε μόλις τώρα και λίγο έφτιαξε η διάθεσή μας. Πάμε στα ζωδιάκια μας, γιατί σας τα υποσχέθηκα. Τοξοτάκια μου, καλείστε να στρέψετε το βλέμμα σας σε όσα έχουν πραγματική σημασία. Η επιρροή της Αφροδίτης και του Ποσειδώνα ενεργοποιεί την ανάγκη σας για νέες εμπειρίες, γνώση και ουσιαστικές σχέσεις. Αν και το μυαλό σας μπορεί να ταξιδεύει σε μακρινούς προορισμούς ή μεγάλα σχέδια για το μέλλον, η τύχη φαίνεται να κρύβεται πολύ πιο κοντά από όσο πιστεύεις. Για τους Παρθένους, η εβδομάδα αυτή λειτουργεί σαν αφετηρία σημαντικών αλλαγών. Η είσοδος του Χείρονα στον Ταύρο εγκαινιάζει μια περίοδο βαθιάς προσωπικής ανάπτυξης που θα επηρεάσει τις επιλογές και τις προτεραιότητές τους τα επόμενα χρόνια. Σκορπιοί, ευνοείστε ιδιαίτερα με την έναρξη της εποχής του καρκίνου στις 21 Ιουνίου. Η ενέργεια αυτού του ζωδίου σας βοηθά να συνδεθείτε βαθύτερα με τα συναισθήματά σας και να κατανοήσετε καλύτερα τις πραγματικές τους ανάγκες. Πάμε τώρα γρήγορα στην αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Κόνιτσα. Κοντέινερ που φιλοξενούσε οικογένεια ηλικιωμένων άρπαξε φωτιά, με αποτέλεσμα 4 άτομα, όλα αδέρφια μεταξύ τους, να απανθρακωθούν. Ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συμφωνίας με το Ιράν και διέταξε το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού. Η επίσημη υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν προγραμματίζεται για τις 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Έθριες και σήμερα καιρό σε όλη την Ελλάδα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά και στους 35. Οι οικογένειες Ρώσων στρατιωτών που σκοτώθηκαν στην Ουκρανία χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για να δημιουργήσουν βίντεο και φωτογραφίες που απεικονίζουν τους νεκρούς ως ήρωες με κόστος έως 133 δολάρια ανά εικόνα. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Ο Kid live στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Μην τον χάσεις, 3η 16 Ιουνίου στις 9 το βράδυ.

Μπες στο mat.gr για όλες τις πληροφορίες. Ρυθμός, ένταση και το πιο λαμπερό σου χαμόγελο. Φέτος, στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, η εμφάνισή σου απογειώνεται. Έλα στις 16 και 17 Ιουνίου στο περίπτωμα.

0: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Θεέ, ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
5: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp

0: μπαίνεις στο Mad VMA Village για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Έλα να ζήσεις exclusive beauty activations και να απογειώσεις το look σου.
1: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
2: Είμαστε έτοιμοι!
3: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

Harry Styles και American Girls ακούσαμε μόλις τώρα. Θέλω να σου πω ότι αυτό το καλοκαίρι ο Κοτσόβολος γιορτάζει ακριβώς όπως πρέπει και θα είναι μαζί μας 16 και 17 Ιουνίου στα VMA με το πιο Summer Booth. Θα σε περιμένει εκεί με την παρέα σου να ζήσετε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία παίζοντας fun challenges και φτιάχνοντας τα δικά σας custom summer δώρα. Καλοκαίρι on air by Κοτσόβολος. Where is my husband, ρωτάει η Ράγε. Έρχονται 30-40 μέλισσες και σε λίγο είμαστε και πάλι μαζί.

Πιστεύατε ότι μόλις έκανε drop το μοναδικό και απόλυτο TikTok Music Talent Show? Λοιπόν, το Nick's Drop είναι εδώ και όσοι γράφετε στίχους ή ρήμες, αγαπάτε την pop, R&B, hip hop και rap μουσική, δηλώστε συμμετοχή τώρα. Το Nick's Drop είναι ο μοναδικός TikTok μουσικός διαγωνισμός που έκανε drop από το MAD TV και η Nick's Professional Makeup για δεύτερη συνεχή χρονιά. Η διαδικασία συμμετοχής είναι απλή και θα βρείτε όλα τα βήματα στο mat.gr/nicksdrop. Δείξτε το ταλέντο σας και κερδίστε μια θέση ανάμεσα στους 20 που θα συμμετέχουν σε show με κριτές τη μοναδική Λίλα και τον πολυτάλαντο Σταβέντο. Host του διαγωνισμού θα είναι η υπέροχη Ηλένια Williams και οι 20 φιναλίστες θα έρθουν αντιμέτωποι με απαιτητικά αλλά και fan challenges για να κερδίσουν ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Mino CMI, ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ. Καλή επιτυχία!

0: Μόνο κορνέτο Max με δίσκο τζαντούια στην κορυφή και το κλασικό σοκολατένιο τελείωμα και πολλά ακόμα. Ελάτε να κάνουμε τη ραδιά αξέχαστα δροσερή. Γίνε ο μουσικός διευθυντής του Madridio 106,2 και κέρδισε σούπερ δώρα. Μπες στο mad.gr, βρες το ειδικό banner, ακολούθησε όλα τα βήματα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για τα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ.
1: Με το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο massoutis.gr.
2: Το viral άρωμα της Sabrina Carpenter έφτασε και το βρίσκεις αποκλειστικά στα Galerie de Beauté. Αν το έχεις δει, αν το έχεις ακούσει, αν το έχεις βάλει ήδη στο wishlist σου, τώρα είναι η στιγμή να το δοκιμάσεις. Sabrina Carpenter Fragrance. Το άρωμα που όλοι ψάχνουν, διαθέσιμο μόνο στα Galerie de Beauté.
3: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
4: Οι πιο αστείες δικαιολογίες που έχουμε πει. Έρχομαι. Δεν έχεις ξεκινήσει. Το είδα τώρα. Το είδες χθες. Δεν το έστειλε το κινητό. Το κινητό έμπλεξε. Στα διαμαντάκια ακούμε τις δικαιολογίες που μας έσωσαν ή μας έκαψαν. Καθημερινά στο MAD TV. Παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί όλοι έχουμε μια δικαιολογία στο τσεπάκι.
5: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το MY1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι.
6: Ναι, MY1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
8: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
7: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
8: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Key Books. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
9: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
10: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
11: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
12: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
10: άλλαξε το.
12: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
0: Στις 17 Ιουνίου στο ΤΑΕΚ Βοντό, τα MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ φέρνουν το απόλυτο πάρτι και τα Everest είναι στο MAD VMA Village. Έλα να ζήσεις Real Street Food Moments με τη θρυλική παντόφλα των Everest να πρωταγωνιστεί. Γεύσεις, σώσεις, beats και vibes όλα σε ένα spot. Be there.
13: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
14: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαχελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
13: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Ήμουν με μία φίλη μου και τελείως τυχαία ήταν στο η ίδια συναυλία. Ένα γκομενέτο. Εγώ το έβλεπα κρυφά από τους φίλους μου. Και λέω, όχι, μου κάνει νοήματα να πάμε, ξέρω εγώ, λίγο πιο δίπλα. Χάνομαι από τη φίλη μου, τη λέω πάνω, μας πάρω μπύρες. Γυρίζω χωρίς μπύρες. Πού είναι οι μπύρες, ρε κάτια. Πάνω, μας πάρω άλλες. Έρχεται τον γκομενέτο στις μπύρες αυτή τη φορά και καταλήγω να τις πίνω εγώ με αυτόν.
3: Ωραία!
2: Η φίλη σου μόνη της πηγαίνει άρα στη συναυλία. Τη λέω, μου τελείωσαν οι μάρκες, τις πηγαίνω τις μπύρες εκεί πέρα, μου κάνει πάλι νόημα ο άλλος. Τη λέω, έρχομαι σε ένα λεπτό να πάω τουαλέτα. Και να ακούω να φωνάζει, Κάτια! Πού είσαι! Εγώ το μεταξύ είμαι μέσα στην τουαλέτα με αυτό.
3: Ωραία, Κάτια!
2: Ξέρετε ποια τουαλέτα. Στο τέλος μας έπιασε. Μου λέει, το είχα καταλάβει εσύ ότι βγαίνετε.
3: Αλλά δεν είχα καταλάβει ότι είσαστε όλοι εδώ μαζί μας.
0: Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Νόμιζες ότι θα σε αφήσω έτσι? Όχι, θα κάνουμε παρέα μέχρι τις 4. Αντιγόνη Βιντιάδη στο μικρόφωνο. Μας στέλνετε τα ωραία σας μηνύματα στο 6936 646 656. Πού είστε, τι κάνετε, τι κάνατε το Σαββατοκύριακο και πού θα πάτε το επόμενο? Γιατί ξέρω, οι καθημερινές είναι βαρετές, αλλά όλο και κάτι θα έχεις κανονίσει. Δεν μπορεί. Gone, gone, gone. Έρχεται.

Εγώ μυστικά δεν κρατάω και σίγουρα δεν θα σου κρύψω αυτή την κρέμα, γιατί δεν μιλάμε για μια κλασική κρέμα. Μιλάμε για τη νέα κρέμα σορμπέ με βιταμίνη C από την Garnier, με 6 φορές πιο ανάλαφρη υφή, που λιώνει στην επιδερμίδα και απορροφάται στη στιγμή. Χαρίζει 48 ώρια ενυδάτωση με matte φινίρισμα και ακαταμάχητη λάμψη. Και μπόνους είναι 85 ml και μπορείς να τη βρεις κάτω από 10 ευρώ. Pro tip λοιπόν, βάλτε στο ψυγείο για extra cooling αίσθηση ή χρησιμοποιήσε έτοιμος το τέλειο primer για το μακιγιά σου. Νέα κρέμα σορμπέ λοιπόν από την Garnier. Your new skincare crush. Παπαουτέ έρχεται!

Potato, turn the lights off και λέω να κλείσουμε όλοι μαζί τα φώτα και να ζήσουμε από κοντά τη μαγεία του Mad VMA Village. Εκεί θα βρίσκεται και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας και θα σας ταξιδέψει στον κόσμο του σινεμά. Στο περίπτερο του ECOMED θα γνωρίσετε τη μαγεία του κινηματογράφου, θα μάθετε για τις μεγάλες παραγωγές που γίνονται στη χώρα μας και φυσικά θα ανακαλύψετε περισσότερα για τη μουσική πίσω από την εικόνα. Και μην ξεχνάτε, φέτος στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ έρχεται η νέα κατηγορία Καλύτερο Τραγούδι Ταινίας και Original Soundtrack by ECOMED. Mad VMA Village λοιπόν. Εκεί που η μουσική συναντάει το σινεμά.

0: Summer Mood on. Mad Radio on. Καλοκαίρι στην Ελλάδα. Mad Radio 106,2.
1: Mad VMA

0: You know what this is. Το μοναδικό Sky Tubes Van της Maybelline New York είναι on tour και έρχεται στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Στις 16 Ιουνίου, δηλαδή αύριο, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 10 το βράδυ και στις 17 Ιουνίου από τις 5 έως τις 8, σε περιμένει στο Mad VMA Village. Μπορείς να γνωρίσεις τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara της Maybelline New York και να απολαύσεις έως και 24 ώρες διάρκεια, χωρίς να μουτζουρώνει. Για βλέμμα που παραμένει τέλειο από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο act της βραδιάς. Exclusive Beauty Activations, Glam Moments και το πιο iconic beauty stop των Mad VMA σε περιμένει. Πάμε τώρα γρήγορα για τα τελευταία νέα από newsbomb.gr.
1: Ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Σοβαρά ερωτήματα προκαλούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσαν τα 4 ηλικιωμένα αδέλφια στην Κόνισσα που έχασαν τη ζωή τους μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε κοντέινερ. Οι κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν το κοντέινερ όπου διέμειναν ως μια υγειονομική βόμβα. Η ΗΠΑ και το Ιράν κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία για την πάυση των εχθροπραξιών και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ με χρονικό περιθώριο 60 ημερών για περαιτέρω διαπραγματεύσεις. Πάντως, η συμφωνία αφήνει εκκρεμή κρίσιμα ζητήματα όπως το πυρηνικό και το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν. Σε τετραετή φυλάκιση καταδικάστηκε ο γιος της Κύπησα της Νορβηγίας. Ο 29χρονος κρίθηκε ένοχος για δύο από τις τέσσερις κατηγορίες βιασμού που αντιμετώπιζε κατά τη διάρκεια της δίκης. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε απαγόρευση των social media σε ανηλίκους κάτω των 16 ετών στο Ηνωμένο Βασίλειο, χαρακτηρίζοντας το μέτρο ως μια πραγματική αλλαγή για το μέλλον των παιδιών μας. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Ο Kid live στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Μην τον χάσεις, 3η 16 Ιουνίου στις 9 το βράδυ.

και δημιουργίας για να σας ταξιδέψει στον κόσμο του σινεμά. Στο περίπτερο του ECOMED θα γνωρίσετε τη μαγεία του κινηματογράφου, θα μάθετε για τις μεγάλες παραγωγές που γίνονται στη χώρα μας και φυσικά θα ανακαλύψετε περισσότερα για τη μουσική πίσω από την εικόνα. Και μην ξεχνάτε, φέτος στα MAD Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ έρχεται η νέα κατηγορία Καλύτερο Τραγούδι Ταινίας και OST by ECOMED. MAD VMA Village. Εκεί που η μουσική συναντά το σινεμά. Βρε καλό του Super Host στη πιο summer's παρέα των MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κόνη Μεταξά, Dr. Chris, Γιώργος Ντάβος, Μαριάννα Γαριφαλή.

0: Fanta.gr. Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it. Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα για το Skoda Zen στο επίσημο δίκτυο εμπόρων Skoda.
4: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

μένεις στο Mad VMA Village για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Έλα να ζήσεις exclusive beauty activations και να απογειώσεις το look σου.

Everything I Want τραγούδισε η Billie Eilish και η Colgate σε περιμένει 16 και 17 Ιουνίου στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ, στο περίπτερό της στο MAD VMA Village Festival για να ανακαλύψεις το MAD White Purple, το Max White Purple Serum για άμεση λεύκανση. Κέρδισε δώρα και νιώσε την αυτοπεποίθηση που σου αξίζει τώρα. Γιατί να περιμένεις? Μαργαρίτα έρχεται από Χρήστο Μάστορα και εμείς επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: παιδί μου, καριέρα ξαφνικά. Να θέλεις να πάρεις τη δύναμη στα χέρια σου ή να θέλεις να πάρεις προσκλήσεις για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ στα χέρια σου. Γίνω μουσικός διευθυντής του MAD Radio 106,2 και κέρδισε σούπερ δώρα. Μπες στο mad.gr, βρες το ειδικό μπάνερ, ακολούθησε όλα τα βήματα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ και πολλά πολλά άλλα.
1: MAD Radio. MAD VMA Stories από το MAD Radio 106,2. Τα MAD VMA ξέρουν να ενώνουν γενιές. Ο Σάκης Ρουβάς έχει γράψει μεγάλη ιστορία στο θεσμό με βραβεία όπως

0: πρόσωπα της νεότερης σκηνής με VMA διαδρομή που ξεκινά δυνατά από το Best Newcomer το 2019. Φέτος, οι δύο κόσμοι συναντιούνται στο Κούνια Μπέλα, υποψήφιο για βίντεο της χρονιάς στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το MAD.gr για να είσαι κι εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Στις 16 και 17 Ιουνίου σε περιμένουμε στο MAD VMA Village για να μπει στην cool διάσταση του N1 Casino. Έλα να ζήσεις τη διασκέδαση αλλιώς, με ρυθμό, ενέργεια, χαμόγελα και δώρα από άλλη διάσταση. Πέρασε από το περίπτερό μας, φωτογραφίσου στο custom ζωγραφισμένο αυτοκίνητό μας και πάρε το δικό σου N1 Casino δωράκι. N1 Casino. Η εμπειρία περνάει σε άλλη διάσταση.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Οι πιο αστείες δικαιολογίες που έχουμε πει. Έρχομαι. Δεν έχεις ξεκινήσει. Το είδα τώρα. Το είδες χθες. Δεν το έστειλε το κινητό. Το κινητό έμπλεξε. Στα διαμαντάκια ακούμε τις δικαιολογίες που μας έσωσαν ή μας έκαψαν. Καθημερινά στο MAD TV. Παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί όλοι έχουμε μια δικαιολογία στο τσεπάκι.
0: Στα φετινά MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα τσακί...

0: περισσότερη ένταση, φαν και απόλαυση. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mod.com και στο 211-1365.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2. Η Τζόζεφιν σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
2: Τι είναι για σένα?
3: Για μένα είναι, δεν ξέρω, είναι κάτι ρομαντικό, κάτι έτσι αυθεντικό, παιδικό.
0: Και ένα hot εξομολογητήριο.
2: Θέλω τη μεγαλύτερη τρέλα που έχεις κάνει για έναν ερωτά.
3: Βγήκα έκπληξη σε μια εκπομπή γιατί δεν μου σηκώνω το τηλέφωνο.
2: Ποιος?
3: Ποιος? Αυτός.
2: Αυτός. Ό,τι κάνεις.
0: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Σάββατο στις 11.30 το βράδυ. Στο Open.
4: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

Από την ΔΕΗ. Έλα στο πιο summer booth με την παρέα σου για να ζήσετε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία από τον Κοτσόβολο, παίζοντας top fun challenges που δεν θα σταματάτε να γελάτε και φτιάχνοντας τα δικά σας custom summer δώρα. Καλοκαίρι on air by Κοτσόβολος.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Fashion alert, φίλοι μου, είναι το Brute Denim.
3: Και έχω ένα πολύ ωραίο πουκάμισο.
2: Γιατί είσαι Brute τύπος εσύ.
3: Αντρουά.
2: Το λες, φάση. Red flags στην αρχή μιας σχέσης. Νούμερο 1. Προχωρά υπερβολικά γρήγορα.
4: Κατερίνα, θα σε κάνω βασίλισσα.
2: Νούμερο 2. Δεν σέβεται τα προσωπικά σου όρια. Ίσως δείχνει δυσκολία να αναλάβει ευθύνη για τη δική του συμπεριφορά.
3: Δεν φταίει εσύ, Κατερίνα. Εγώ φταίω.
2: Αυτό μπορεί να είναι ένδειξη ελεγκτικής συμπεριφοράς. Πάρε δρόμο τρέχοντας.
4: Φεύγω, Κατερίνα, φεύγω.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Εδώ είμαστε και αυτό το μεσημέρι Δευτέρας. Αντιγόνη Βιντιάδη στο μικρόφωνο. Μου στέλνετε μηνύματα στο 6936-646-656. Έτσι επικοινωνούμε. Είναι το Viber της εκπομπής μας. Και μου στέλνετε τι φάγατε, τι θα κάνετε. Αν ζεσταίνεστε, Chanel έρχεται.
0: Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Mad VMA Exclusive.
2: Για σώμα κλείνω το τίποτα μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και

Δεν έχω ακόμα αποφασίσει τι θα φορέσω αύριο και μεθαύριο, αλλά αυτό που ξέρω, γιατί θα είμαι, όπως καταλαβαίνεις, και στο Mad Village, θα είμαι και στα Mad VMA 2026, θα είμαι σίγουρα προσεγμένη και βαμμένη. Ένα από τα βασικά που θα βάλω, για να ξέρεις αν σε ενδιαφέρει για να το πάρεις και εσύ, είναι το Ultimate Brown Pen. Ένα αδιάβροχο υγρό brow pen σχεδιασμένο να δημιουργεί εξαιρετικά λεπτές γραμμές. Προσφέρει υψηλή αντοχή στο νερό, απόδοση μακράς διάρκειας, σταθερό και διαρκές αποτέλεσμα. Είναι ένα προϊόν της Wet n Wild και τα προϊόντα Wet n Wild τα βρίσκεται σε καταστήματα καλλυντικών και σε φαρμακεία σε όλη την Ελλάδα, καθώς και στο www.skourascosmetics.gr. Jamaican Bam Bam έρχεται!

επικίνδυνα τα πράγματα εκεί έξω. Ούτε να παντρευτείς δεν μπορείς που λέει ο λόγος. Το Σαββατοκύριακο, πέρα από το γνωστό γάμο της Δανάης Μπάρκα και να ζήσει η κοπέλα και να τη χαίρεται η οικογένειά της και η υγεία να έχουν, υπήρχαν και άλλοι γάμοι. Ένας από αυτούς δεν πήρε την σωστή τροπή που θα έπρεπε να πάρει, διότι φτάνει η νύφη στην εκκλησία και αρχίζει και περιμένει και περιμένει και περιμένει και ο γαμπρός άφαντος. Και κάποια στιγμή τη στέλνουν ένα viral βίντεο που είχε ήδη γίνει στο TikTok μέσα σε λίγα λεπτά, όπου δείχνει τον άντρα της να είναι κλεισμένο σε ένα σανσέρ και να περιμένει το πυροσβεστικό σώμα να τον απεγκλωβίσει. Και γράφουνε μάλιστα, η νύφη περιμένει το γαμπρό, γιατί ο γαμπρός κόλλησε στο ασανσέρ. Κάτι τέτοια μπορεί να σου συμβούν, οπότε πρόσεχε. Άμα γίνεσαι γαμπρός η νύφη, κατέβα από τα σκαλιά αυτές τις μέρες. Και από τη ζέστη δεν ξέρεις. Ένα ασανσέρ μπορεί να την πατήσεις. Αχ, άντε παιδιά, καλωστέριγιο ότι. New religion έρχεται.

0: I just might και I just might go to the Mad Video Music Awards 2026 today, αλλά είναι sold out. Αλλά μην ανησυχείς, γιατί μπορείς και εσύ να ζεις την εμπειρία των Mad VMA και μπορείς να πας φυσικά 16 και 17 Ιουνίου στο Mad VMA Village Festival από τη ΔΕΗ, στον εξωτερικό χώρο του Taekwondo με ελεύθερη είσοδο. Σε περιμένουν meet and greets, creators, food court, παιχνίδια, activations δώρα και πολλές εκπλήξεις, ενώ το Mad Radio 106,2 θα είναι εκεί και τις δύο ημέρες ζωντανά από το Village. Αύριο Τρίτη στις 6 η Κύλα σε περιμένει στο περίπτερο της ΔΕΗ για Meet and Greet, ενώ στις 7 οι Mad Viral Creators έρχονται για φωτογραφίες, stories και content moments. Mad VMA Village Festival από τη ΔΕΗ. Δύο μέρες free, full Mad VMA vibes. Μπες στο mad.gr για όλες τις πληροφορίες. Πάμε τώρα γρήγορα στην αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τα τελευταία νέα.
1: Ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Σοβαρά ερωτήματα προκαλούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσαν τα τέσσερα ηλικιωμένα αδέλφια στην Κόνιτσα που έχασαν τη ζωή τους μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε κοντέινερ. Οι κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν το κοντέινερ όπου διέμειναν ως μια υγειονομική βόμβα. Η ΗΠΑ και το Ιράν κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία για την πάυση των εχθροπραξιών και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ με χρονικό περιθώριο 60 ημερών για περαιτέρω διαπραγματεύσεις. Πάντως, η συμφωνία αφήνει εκκρεμή κρίσιμα ζητήματα όπως το πυρηνικό και το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν. Σε τετραετή φυλάκιση καταδικάστηκε ο γιος της πριγκίπης της Νορβηγίας. Ο 29χρονος κρίθηκε ένοχος για δύο από τις τέσσερις κατηγορίες βιασμού που αντιμετώπιζε κατά τη διάρκεια της δίκης. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε απαγόρευση των social media σε ανηλίκους κάτω των 16 ετών στο Ηνωμένο Βασίλειο, χαρακτηρίζοντας το μέτρο ως μια πραγματική αλλαγή για το μέλλον των παιδιών μας. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Ο Kid live στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Μην τον χάσεις, Τρίτη 16 Ιουνίου στις 9 το

0: μπαίνει στο Mad VMA Village για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Έλα να ζήσεις exclusive beauty activations και να απογειώσεις το look σου.
1: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
2: Φέτος το καλοκαίρι στο N1 Casino σε περιμένουν 500 δώρα χωρίς κατάθεση. Ζήσε μοναδικές εμπειρίες με καλοκαιρινή διάθεση γεμάτη μουσική. Χρησιμοποίησε τον κωδικό MUSIC500 και μπες στο ρυθμό. Μόνο στο N1 Casino.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: για smooth chilled απόλαυση. Και το νέο Protein Starbucks για all day energy. Χόρεψε, ανέβασε stories, ζήσε το απόλυτο summer coffee vibe. Whatever you think, we're in.
1: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα gigabyte. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξε το.
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
4: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
5: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
4: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.
6: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
7: Είμαστε έτοιμοι.
8: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Λοιπόν, Ράγια, θα δώσεις ένα ραντεβού με τον μέλλον σύζυγό σου σε ένα από αυτά τα ειδικά κουτάκια αφής. Γιατί το καλό επιστρέφει. Επειδή όταν κάνεις κάτι καλό για το περιβάλλον, του δίνεις πίσω ζωή. Ακόμα και αν είναι κάτι τόσο μικρό, σω μία μπαταρία. Και επειδή όλοι θέλουμε να ακυκλώσουμε τις μπαταρίες μας, εκεί θα τον βρεις. Να είναι και περιβαλλοντολόγος, να αγαπάει τη φύση, να αγαπάει το καλό μας. Οπότε θα ανακυκλώσεις και εσύ σήμερα τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 75.000 σημεία αφής και θα δεις το καλό να επιστρέφει. Και τώρα το μήνυμα ζωντανεύει και μέσα από το MAD. Συντονίσου στο MAD TV, στο MAD Radio 106,2 και στα social μας. Ακολούθησε την Ευτυχία Χαραλαμπάκη, γνωστή και ως το καλό επιστρέφει, και το Γιάννη Τουμπάνο, που μας δείχνουν με απλό και άμεσο τρόπο πώς ανακυκλώνουμε σωστά τις μπαταρίες μας και το καλό επιστρέφει σε όλους.
1: Περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106.

0: Someone You Loved, Louis Capaldi. Με τι ωραίο τραγούδι κλείνουμε αυτή την συγκλονιστική, θα λέγαμε, εκπομπή. Έτσι, επειδή είμαι και ταπεινός άνθρωπος, δώσαμε τον εαυτό μας σήμερα, περάσαμε καταπληκτικά, ήμασταν υπέροχη παρέα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι η Αντιγόνη Βιντιάδη. Αυτή είμαι. Είναι η Faye Voku, έχει έρθει εδώ, έχει φάει όλα τα σοκολιετάκια της κοπέλας από την είσοδο που είχε γενέθλια. Δεν ήθελε κανείς να το μάθει. Χρόνια πολλά στη φίλη μας. Τα 31 κλείνει. Και τι άλλο ήθελα να πω, κάτσε τώρα γιατί κόλλησα. Α, ναι. Άκου τώρα να δεις. Έρχεται η Faye Voku. Μετά έρχεται ο Πέτρος και η Κατερίνα με την εκπομπή μας Drive. Και μετά έρχεται ο Γιάννης ο Χατζηγεωργίου κατά τις 9. Και όλοι έχουν να σου πούνε πολύ ωραία πράγματα. Όμως δεν θα είναι σίγουρα τόσο ωραία όσο αυτά που έχω να σου πω εγώ. Αύριο στη 1 και έχω να βγάλω και live αύριο την Ατάσα Σιδηροκαστρίτου. Έχω να βγάλω κόσμο αύριο από τις πρόβες. Θα μιλήσω με τον Γιάννη τον Τουμπάνο που θα είναι κάτω στο Mad VMA Village. Και βεβαίως και θα είχε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Έχω αύριο και τι δεν έχω. Και η Faye αύριο θα βγει live. Θα βγεις live από εκεί, θα γίνει χαμός. Πω πω. Λοιπόν, σας περιμένουμε όλους, γιατί το διήμερο Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, προφανώς το κάνουμε διήμερο, δεν είμαστε τίποτα τυχαίοι, ξεκινάει αύριο. Οπότε, καλή απόλαυση. Τα λέμε αύριο γύρω στη 1. Φιλάκια πολλά, καλό απόγευμα.
1: Mad Radio 106,2.
2: Ρυθμός, ένταση και το πιο λαμπερό σου χαμόγελο. Φέτος στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, η εμφάνισή σου απογειώνεται. Έλα στις 16 και 17 Ιουνίου στο περίπτερο της

0: έγινε ο μουσικός διευθυντής του Mad Radio 106,2 και κέρδισε σούπερ δώρα. Μπες στο mad.gr, βρες το ειδικό banner, ακολούθησε όλα τα βήματα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για τα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ.
1: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα.

0: έχεις δει, αν το έχεις ακούσει, αν το έχεις βάλει ήδη στο wishlist σου, τώρα είναι η στιγμή να το δοκιμάσεις. Sabrina Carpenter Fragrance. Το άρωμα που όλοι ψάχνουν, διαθέσιμο μόνο στα Galeries de Beauté.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Elvive 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
3: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp

0: Everest είναι στο Mad VMA Village. Έλα να ζήσεις real street food moments με τη θρυλική παντόφλα των Everest να πρωταγωνιστεί. Γεύσεις, σώσεις, beats και vibes όλα σε ένα spot. Be there. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Release Athens 2026. Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nicky Even the Bad Seeds. Baxter Dury. Anna von Hausburg. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
2: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια calamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2. Sky Tube.

Περιμένει στο Mad VMA Village για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Έλα να ζήσεις exclusive beauty activations και να απογειώσεις το look σου.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Υπάρχουν μουσεία για πράγματα που ούτε φανταζόσουν. Το μουσείο του σεξ, Νέα Υόρκη. Φαντάσου ότι θα μπεις μέσα σε ένα
3: και
2: μουσείο.
3: Και δεν έχει
2: πουλιά, όχι τα εξωτικά. Απ' τα άλλα, με κρέας.
3: Αληθινά, ή ψεύτικα.
2: Μάλλον κέρνα.
3: Γιατί δεν το ήξερα να πήγαινα να το δω.
2: Άντε, να το βάλουμε στα to-do list. Να πάμε να...
4: Σταμάτα!
2: Ωραία.
0: Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
3: Radio. Hello, hello, Φεϊβόκου. Εδώ είμαι κι εγώ. Σήμερα είναι Δευτέρα, 15 Ιουνίου, 4 ακριβώς. Που σημαίνει ότι σε δύο μέρες έρχεται. Έρχονται τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Η κορύφωση της αναμονής. Και φυσικά είναι ένα event sold out.
0: Mad Radio 106,2.

The Fate of Ophelia και η μοίρα των Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ ήταν μία, η κλασική όπως πάντα, να είναι sold out. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εσύ δεν μπορείς να έρθεις στο Mad VMA Village Festival από τη ΔΕΗ εντελώς δωρεάν αύριο και μεθαύριο 16 και 17 Ιουνίου στον εξωτερικό χώρο του Taekwondo, με φυσικά ελεύθερη είσοδο. Εκεί θα υπάρχουν καλλιτέχνες, meet and greets, creators, influencers, food court, παιχνίδια, activations, δώρα και πολλές πολλές εκπλήξεις. Αχ, θα είναι φανταστικά. Μία έκπληξη θα έχουμε αύριο στις 6, όπου ο Ακύλας θα βρίσκεται στο booth της ΔΕΗ. 7 με 9 οι Mad Viral Creators θα βρίσκονται εκεί για φωτογραφίες, stories και content moments. Ενώ στις 9 θα ξεκινήσει η συναυλία με τον Kid. Πού θα είσαι εσύ? Πουθένα άλλου. Εκεί θα είσαι, γιατί θα έχουμε 2 μέρες free, full, mad, VMA vibes.

Ένα τραγούδι που έκανε το ντεμπούτο του τον Αύγουστο του 2002. Όπω και είδες όταν μπαίνουν στο μίξερ, ειδικά του Γκετά, απογειώνονται και γίνονται διαχρονικά και αποκτούν και άλλη αίσθηση μουσική. Όπως αίσθηση μουσική έχει προκαλέσει και η πρόβα του Μάνου με τη Λίλα που αυτή τη στιγμή σύεται από ό,τι μαθαίνω το Taekwondo. Χαμός γίνεται. Χαμός θα γίνει και αύριο, αλλά και φυσικά μεθαύριο που είναι το actual event. Θέλω να σου πω ότι χαμούλη μπορείς να κάνεις και εσύ στο πλαίσιο του Karaoke Madness by Κοτσόβολος. Το πιο fun karaoke activation του καλοκαιριού. Ανεβαίνεις στη σκηνή μόνος σου ή με την παρέα σου έως 4 άτομα. Διαλέγεις τραγούδι και ζεις το δικό σου karaoke moment κάθε εμφάνιση. Μπαίνεις στη μεγάλη live κλήρωση για καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ για εσένα και την παρέα σου. Ναι, γιατί ο Κοτσόβολος ξέρει να γιορτάζει το καλοκαίρι όπως πρέπει. Λοιπόν, να σου πω τις στάσεις που θα κάνει το Karaoke Madness by Κοτσόβολος. 20 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη, εκεί θα είναι και ο Dr. Chris με Γιώργο Ντάβο. Ηράκλειο Κρήτης 27 Ιουνίου, Αθηνά Κλήμη και Γιάννη Χατζη Γεωργίου, δικά μας παιδιά. Και στην Αθήνα 4 Εβδόμου. Μπες στο mat.gr να δεις όλες τις πληροφορίες και τις λεπτομέρειες. Και φυσικά αύριο που θα έρθεις, θα γνωριστούμε από κοντά, θα περάσεις και από το περίπτερο του Κοτσόβολου, όπου εκεί θα ζήσεις την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία παίζοντας fan challenges,

0: Jonas Blue. Πάμε να κάνουμε μια βουτιά στην ενημέρωση με newsbomb.gr και επιστρέφω εδώ με περισσότερη μουσική και ενέργεια, εννοείται, για σένα.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Σοβαρά ερωτήματα προκαλούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσαν τα 4 ηλικιωμένα αδέλφια στην Κόνιτσα που έχασαν τη ζωή τους μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε κοντέινερ. Οι κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν το κοντέινερ όπου διέμειναν ως μια υγειονομική βόμβα. Η ΗΠΑ και το Ιράν κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία για την πάυση των εχθροπραξιών και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ με χρονικό περιθώριο 60 ημερών για περαιτέρω διαπραγματεύσεις. Πάντως, η συμφωνία αφήνει εκκρεμή κρίσιμα ζητήματα όπως το πυρηνικό και το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν. Σε τετραετή φυλάκιση καταδικάστηκε ο γιος της Κύπησα τη Νορβηγία. Ο 29χρονος κρίθηκε ένοχος για δύο από τις τέσσερις κατηγορίες βιασμού που αντιμετώπιζε κατά τη διάρκεια της δίκης. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε απαγόρευση των social media σε ανηλίκους κάτω των 16 ετών στο Ηνωμένο Βασίλειο, χαρακτηρίζοντας το μέτρο ως μια πραγματική αλλαγή για το μέλλον των παιδιών μας. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Ο Kid live στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Μην τον χάσεις, 3η 16 Ιουνίου στις 9 το βράδυ.

στο mat.gr για όλες τις πληροφορίες. Στις 16 και 17 Ιουνίου σε περιμένουμε στο Mad VMA Village για να μπει στην cool διάσταση του N1 Casino. Έλα να ζήσεις τη διασκέδαση αλλιώς. Με ρυθμό, ενέργεια, χαμόγελα και δώρα από άλλη διάσταση. Πέρασε από το περίπτερό μας, φωτογραφίσου στο custom ζωγραφισμένο αυτοκίνητό μας και πάρε το δικό σου N1 Casino δωράκι. N1 Casino. Η εμπειρία περνάει σε άλλη διάσταση. Γίνε ο μουσικός διευθυντής του Mad Radio 106,2 και κέρδισε σούπερ δώρα. Μπες στο mad.gr, βρες το ειδικό banner, ακολούθησε όλα τα βήματα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για τα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ. Βρε καλώς τους σούπερ host στη πιο summer's παρέα των Mad Video Music Awards 2026.

0: sport.gr.
1: Οι πιο αστείες δικαιολογίες που έχουμε πει. Έρχομαι. Δεν έχεις ξεκινήσει. Το είδα τώρα. Το είδες χθες. Δεν το έστειλε το κινητό. Το κινητό έμπλεξε. Στα διαμαντάκια ακούμε τις δικαιολογίες που μας έσωσαν ή μας έκαψαν. Καθημερινά στο MAD TV. Παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί όλοι έχουμε μια δικαιολογία στο τσεπάκι.
2: People have repower. People have repower.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
4: Το viral άρωμα της Sabrina Carpenter έφτασε και το βρίσκεις αποκλειστικά στα Galeries de Beauté. Αν το έχεις δει, αν το έχεις ακούσει, αν το έχεις βάλει ήδη στο wishlist σου, τώρα είναι η στιγμή να το δοκιμάσεις. Sabrina Carpenter Fragrance. Το άρωμα που όλοι ψάχνουν, διαθέσιμο μόνο στα Galeries de Beauté.
5: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά.
6: Το κέντρο, το άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο πόρος, η Ήδρα, οι σπρέτσες.
7: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, πόρο, Ήδρα, σπρέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
8: Τι κάνει η Ανταρκτική στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ? Σε περιμένει στο Cold Spicy Glue του Old Spice στο Mad VMA Village. Έλα να δροσιστείς, να γνωρίσεις το νέο αντιϊδρωτικό Old Spice Cold Spice, να παίξεις παιχνίδια και να γεμίσεις με απίστευτη φρεσκάδα για μια βραδιά γεμάτη μουσική και χέρια ψηλά. 16 και 17 Ιουνίου στο Taekwondo.
9: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
10: Είμαστε έτοιμοι.
11: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

Εμένα τώρα που μου αρέσει αυτό το τραγούδι, δηλαδή πραγματικά λιώνω, έχω σηκώσει το μικρόφωνο, ακούγομαι. Γιατί εδώ πέρα ξέρεις, έχουμε πλέξει τα μπούτια. Αχ, ποιος να σου το πει, Τόκουελ μαζί με τη Λίλα που εξακολουθεί να κάνει πρόβα, χαμός εκεί πέρα γίνεται. Σου το είπα και πριν, έτσι για να έχουμε τον παλμό ζωντανό από το τι συμβαίνει κάτω. Επίσης θέλω να σου πω ότι έχουμε Nick's Drop Season 2. Λοιπόν, το πρώτο TikTok Music Talent Show από το MAD TV και την Nick's Professional Makeup. Μιλάμε για τον μοναδικό διαγωνισμό μουσικής στο TikTok, όπου νέοι καλλιτέχνες δημιουργούν τους δικούς τους στίχους ή ρήμες και ερμηνεύουν πάνω σε ένα έτοιμο beat και διαγωνίζονται για μία θέση στο talent show του MAD TV και της Nick's Professional Makeup. Οι 20 καλύτεροι θα περάσουν σε μία μοναδική εμπειρία challenges και γυρισμάτων με amazing κριτές. Μόλις την ακούσαμε, τη Λίλα και τον Σταβέντο. Στην παρουσίαση η γλυκύτατη Ηλένια Williams και ο μεγάλος νικητής κερδίζει δισκογραφικό συμβόλαιο με την μήνωση EMI, τραγούδια και βίντεο κλιπ. Η συμμετοχή είναι απλή και μπορείς να δεις όλες τις λεπτομέρειες στο mat.gr/nixdrop. Και εμείς τώρα τι θα κάνουμε, θα αποτρελαθούμε. Έτσι όπως μας αξίζει. Γιατί σε αυτό το ραδιόφωνο είμαστε όνομα και πράγμα. MAD Radio 106,2 και το τραγούδι το δικό μας.

0: Πώς δείχνει αυτό το κορίτσι πάντα φρέσκο, έτσι θέλω να δείχνω κι εγώ, αλλά την έχω τη λύση. Βεβαίως, έχω τη νέα κρέμα σορμπέ με βιταμίνη C από την Garnier. Με 6 φορές πιο ανάλαφρη υφή, λιώνει στην επιδερμίδα και απορροφάται στη στιγμή. Χαρίζει 48 ώρες ενυδάτωση με ματ φινίρισμα και ακαταμάχητη λάμψη. Μπονούς, είναι 85 ml και μπορείς να τη βρεις κάτω από 10 ευρώ. Pro tip, βάλτε στο ψυγείο για extra cooling αίσθηση ή χρησιμοποίησέ την ως τέλειο primer για το μακιγιά σου. Νέα κρέμα σορμπέ από την Garnier, your new skincare crush! Και εμείς θα κλείσουμε τώρα την ώρα μουσικά, μουσικά. Μείνε εδώ γιατί επιστρέφω.
1: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Οι μέλισσες είναι από τα συγκροτήματα που έχουν συνδεθεί όσο λίγα με την ιστορία των Mad VMA. Από βραβεία Best Group σε πολλές χρονιές μέχρι το Είμα Λου που πήρε Video of the Year το 2018 και το 3040 που κέρδισε Video της Χρονιάς το 2024. Το 2025 πήραν και το βραβείο Καλλιτέχνης Pop, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένουν ένα από τα πιο σταθερά και επιτυχημένα acts της ελληνικής pop σκηνής. Αυτό είναι το VMA DNA. Τραγούδια που γίνονται στιγμές και στιγμές που γίνονται ιστορία. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι κι εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Σας προσκαλούμε να ζήσετε από κοντά τη μαγεία του Mat VMA Village. Εκεί θα βρίσκεται και το ελληνικό κέντρο κινηματογράφου, οπτικοακουστικών μέσων και δημιουργίας για να σας ταξιδέψει στον κόσμο του σινεμά. Στο περίπτερο του ECOMED θα γνωρίσετε τη μαγεία του κινηματογράφου, θα μάθετε για τις μεγάλες παραγωγές που γίνονται στη χώρα μας και φυσικά θα ανακαλύψετε περισσότερα για τη μουσική πίσω από την εικόνα. Και μην ξεχνάτε, φέτος στα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ έρχεται η νέα κατηγορία Καλύτερο Τραγούδι Ταινίας και OST by ECOMED. Mad VMA Village, εκεί που η μουσική συναντά το σινεμά.
2: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ψιός.
5: Θεία, ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα πρωτέρια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: SkyTube.

0: του λουξού. Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι, ποτέ ξανά. Σινεμά, κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafon Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν rollers, τοίχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafon Park. Και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
1: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
1: Ναι.
2: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
2: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
3: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
5: Όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
6: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Ζιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
7: Προπόληση more.com.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το χανάμι, ξέρεις τι είναι?
3: Είναι η παράδοση όπου οι Ιάπωνες κάθονται κάτω από ανθισμένες κερασιές και απλά παρατηρούν.
4: Και γιατί να πας μέχρι την Ιαπωνία?
5: Πας μέχρι τη Βέρεια και βλέπεις τη Σβέρικο και αυτό, ίδιο χρώμα έχουν.
2: Μπορεί στην πράξη να θέλουμε σταθερότητα, όμως υπάρχει μια περιέργεια ή και αποδοχή σε πιο ελεύθερα μοντέλα σχέσεων.
6: Σημεία και τέρατα θα πω εγώ.
5: Όπως λέει και ένας φίλος μου,
6: τώρα που η θάλασσα έγινε γιαούρτι,
5: δεν έχουμε κουτάλια.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.
2: Mad Radio. Εδώ είμαστε πάλι, Φέιβο Κουμερό, σε δεύτερο η ώρα που ο καφέ σκέφτεται να κάνει υπερορίες. Στο μυαλό ψάχνει διακοπές και η δουλειά προσπαθεί να μας πείσει ότι έχουμε λίγο ακόμα. Είναι η φάση της ημέρας που η ενέργεια ανεβαίνει, η διάθεση φτιάχνει και το βράδυ αρχίζει να στέλνει φιλικό αίτημα. Μαζί με Mad Radio, πάντα μαζί.
1: Mad Radio 106,2.

Ναι, ναι, υπάρχει το τέλος των προβλημάτων σου και η αρχή της λύσης αν θες να οργανώσεις το παιδικό πάρτι του παιδιού σου, διότι τα Volta Fun Park είναι η απάντηση που ψάχνεις. Τα αναλαμβάνουν όλα, όταν λέμε όλα, όλα. Προσκλήσεις, φαγητό, δραστηριότητες, face painting, mascot. Και σε δύο σημεία παρακαλώ, Volta Fun Park, είτε στο Avenue είτε στο Athens Metro Mall, και κάνε φέτος το καλύτερο πάρτι της ζωής του παιδιού σου. Κάλεσε στο 6946-00-01-61 ή μπες στο voltafunpark.com, βρες τη φόρμα ενδιαφέροντος και κλείσε το δικό σου πάρτι εύκολα, ξέγνιαστα. Αχ, Κατερίνα μου, πόσο ζόρι έχουν αυτά τα πάρτι, ε! Τι ευεργετικό αυτό! Να σκεφτείς και την ιδέα. Αυτοί στα διοργανώνουν όλα. Volta Fun Park. Και εμείς από Joe και End of Beginning, ξέρεις πόσο αδυναμία του έχω. Περνάμε στη Μαντόνα και τη Σαμπρινά Κάρπεντερ.

Έχεις αναρωτηθεί ποτέ τι πρέπει να κάνεις μια μπαταρία όταν πεθαίνει σε εισαγωγικά? Το καλό επιστρέφει, επειδή όταν κάνεις κάτι καλό για το περιβάλλον, του δίνεις πίσω ζωή. Ακόμα και αν είναι κάτι τόσο μικρό όσο μία μπαταρία. Ανακύκλωσε σήμερα τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 75.000 σημεία αφής και δες το καλό να επιστρέφει. Συντονίσου στο MAD-TV, στο MAD Radio 106,2 και στα social μας και ακολούθησε την Ευτυχία Χαραλαμπάκη, γνωστή ως το καλό επιστρέφει, αλλά και το Γιάννη του Μπάνο, που μας δείχνουν με απλό και άμεσο τρόπο πώς ανακυκλώνουμε σωστά τις μπαταρίες μας. Και το καλό επιστρέφει σε όλους μας.

0: Λοιπόν, turn the lights off. Άνοιξε τα να πάρω εγώ το πόδι και να έρθει, δηλαδή. Όπως κατάλαβες, μπήκε μέσα ο Πέτρος Τριανταφύλου με πολύ σκοτεινή διάθεση. Ναι. Εμείς όμως θα ανάψουμε τα φώτα τώρα. Α, το turn the lights off. Τα παίρνει κυριολεκτικά αυτός ο άνθρωπος, γι' αυτό δεν μπορείς να συνεννοηθείς μαζί του. Ειλικρινά τώρα, αυτό είναι true story. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να σου πω ότι τα φώτα θα ανάψουνε, έχουν ήδη ανάψει τα φώτα της ράμπας που λέγανε παλιά, στο stage των...
1: Πόσο παλιά,
0: έτσι, υπήρχε και τέτοιο νομίζω, τα φώτα της ράμπας θεατρικό. Όχι, έχω ακουστά, επειδή έχω σπουδάσει ηθοποιός γι' αυτό. Λοιπόν, άσε με να πω τώρα ότι αύριο στις 6 θα είναι ο Ακύλας στο booth της ΔΕΗ και 7 με 9 έρχονται οι Mad Viral Creators και στις 9 θα ξεκινήσει η συναυλία με τον Kid.
1: Τι ποιος άλλος ήταν στις 6 ώρα εκεί?
0: Εσύ με την Κατερίνα. Εγώ θα είμαι εκεί από τις 4. Θα είναι και ο Γιάννης Τουμπάνος, εξ όσων γνωρίζω εκεί πέρα. Θα είναι. Θα έρθει και... Θα κάνει takeover τα social. Οπότε αν θες να ανεβείς στα social του ΜΑΤ, θα πρέπει να πιάσεις κολεγές με τον Γιάννη του Μπάνο, αλλιώς δεν ανεβαίνεις. Εμείς τώρα συνδεόμαστε για ακόμα μια φορά, τελευταία μέσα από αυτή την εκπομπή, με το newsbomb.gr για τίτλους ειδήσεων.
2: Είναι ειδήσει τίτλους από το newsbomb.gr. Επιστρέφει στη φυλακή ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Ο Άριος Πάγος ανέτρεψε την απόφαση για αποφυλάκηση του καταδικασμένου σε 17 φορές ισόβια ως καθοδηγητή της 17 Νοέμβρη. Η υπόθεση θα επανεξεταστεί από διαφορετική σύνθεση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά. Έρχονται νέα δεδομένα για τις αεροπορικές πτήσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησε σε νέο πλαίσιο προστασίας των επιβατών των αεροπορικών εταιριών. Η συμφωνία φέρνει αλλαγές σχετικά με τις χειραποσκευές, τις καθυστερήσεις και τις αποζημιώσεις. Ο νέος κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ το 2027. Άνοιξε η πλατφόρμα του προγράμματος Ανακαινίζω 2026 για την υποβολή ετήσιων βεβαιώσεων επιλεξιμότητας. Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως 95% του κόστους των παρεμβάσεων με ανώτατο ποσό τα 36.000 ευρώ ανά κατοικία ή 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη φαίνεται να είναι κοντά στη συμφωνία για το τέλος του πολέμου, ωστόσο το Ιράν ισχυρίζεται ότι προσθέθηκε ρήτρα για επιβολή τελών διέλευσης στα στενά του Ορμούς, ενώ οι ΗΠΑ δηλώνουν ότι η διέλευση θα είναι χωρίς διόδια. Ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του τόνισε ότι πολλά πλοία φορτωμένα με πετρέλαιο αρχίζουν ήδη να βγαίνουν από τα στενά. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση
3: ο Kid live στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Μην τον χάσεις, 3η 16 Ιουνίου στις 9 το βράδυ.

0: Κορνέτο Max με δίσκο τζαντούια στην κορυφή και το κλασικό σοκολατένιο τελείωμα και πολλά ακόμα. Ελάτε να κάνουμε τη ραδιά αξέχαστα δροσερή.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Βασίλη μου,
4: Θέλει
3: αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα Ζεν. Μάθετε περισσότερα για το Σκόντα Ζεν στο επίσημο δίκτυο εμπόρων Σκόντα.
6: Οι πιο αστείες δικαιολογίες που έχουμε πει. Έρχομαι. Δεν έχεις ξεκινήσει. Το είδα τώρα. Το είδες χθες. Δεν το έστειλε το κινητό. Το κινητό έμπλεξε. Στα διαμαντάκια ακούμε τις δικαιολογίες που μας έσωσαν ή μας έκαψαν. Καθημερινά στο MAD TV. Παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί όλοι έχουμε μια δικαιολογία στο τσεπάκι.
7: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο MAD Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα.

0: York σε περιμένει στο Mad VMA Village για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Έλα να ζήσεις exclusive beauty activations και να απογειώσεις το look σου. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Το Festival of Off Athens επιστρέφει στο Θέατρο Επικολωνό. 23 νέες ομάδες, 23 διαφορετικές φωνές. Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου. Παραστάσεις που τολμούν, ιστορίες που ψάχνουν να ακουστούν. Νέοι δημιουργοί που ανεβαίνουν στη σκηνή χωρίς περιορισμό. Off of Athens, ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη νέα ελληνική σκηνή, στο Θέατρο Επικολωνό. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο επικολωνό.gr. Προπόληση εισιτηρίων mod.com.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: στο πιο summer booth με την παρέα σου για να ζήσετε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία από τον Κοτσόβολο, παίζοντας top fun challenges που δεν θα σταματάτε να γελάτε και φτιάχνοντας τα δικά σας custom summer δώρα. Καλοκαίρι on air by Κοτσόβολος.
1: Αυτό το καλοκαίρι ζήσε κάθε στιγμή σου πιο δυνατά. Save your summer. Mad Radio 106,2.
2: Mad VMA

Καλοκαίρι, καθώς και το μοναδικό Sky Tubes Van της Maybelline New York που είναι on tour και έρχεται στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ αύριο 16 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα ως τις 10 το βράδυ και στις 17 Ιουνίου από τις 5 έως τις 8 έλα στο MAD VMA Village για μια beauty εμπειρία που δεν χάνεται με τίποτα. Δοκίμασε τη νέα Sky Tubes Tube in Mascara της Maybelline New York και ανακάλυψε πόσο εύκολη μπορεί να είναι η αφαίρεση μόνο με χλιαρό νερό σε ένα πέρασμα σε 3 δευτερόλεπτα για ένα exclusive beauty activation και δώσε στο look σου το απόλυτο festival glow. Αυτό δηλαδή που χρειάζεσαι και τίποτα άλλο, όχι μόνο το καλοκαίρι, χειμώνα καλοκαίρι. Και για να χαλαρώσουμε λίγο και να ταξιδέψουμε, οι Daft Punk αναλαμβάνουν μαζί με τον Weekend. I feel it.

0: Θέλω πριν σε αφήσω να σου δώσω την άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Πάρε χαρτί και μολύβι και σημείωσε. Η Φώκια όταν γεννάει και όλα αυτά τα συναφήσω. Που έχω ξεχάσει πώς λέγεται το είδος τους. Τα θαλάσσια θηλαστικά, ναι, αλλά οι οταρίδες. Όταν γεννάνε λοιπόν, κάνουν αυτό το χαρακτηριστικό ήχο συνέχεια και συνέχεια και συνέχεια, ώστε να συνηθίσει το μωρό τη φωνή της μαμάς του. Και επειδή ζουν σε πολυπληθυσμιακές κοινωνίες και γίνεται εκεί, χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα, αναγνωρίζει το μωρό τη φωνή της μαμάς του, οπότε του φωνάζει συνέχεια για να τη συνηθίσει, ώστε όταν μεγαλώνει να ξέρει και να καταλαβαίνει να ξεχωρίζει τη φωνή της μαμάς του και να τρέχει γρήγορα κοντά της. Συνειδητοποιείς τώρα βαθμό υφείας. Φοβερό, Λοιπόν, κατά τα άλλα από τις 4 μέχρι αυτή την ώρα στο Μαντρέλιο 106,2 ήταν η Φέη Βόκου μου. Μαζί θα είμαστε πάλι αύριο ζωντανά. Έτσι. Για να δω, είσαι alert, κοιμάσαι. Δεν είσαι alert, γι' αυτό τρόμαξες. Ζωντανά, επαναλαμβάνω. Από το Taekwondo στο πλαίσιο των MAD VMA 2026 από τη Day Village. Έχει τα φώτα. Γιατί εγώ ως Φέη φωτεινή, φωτούλα, μόνο εκεί μπορώ να βλέπω. Λοιπόν, I see the light, Πέτρο! Για τις 3 επόμενες ώρες ένα Mad Drive καυτό, όσο καυτό, όσο πιο καυτό γίνεται. Και για νανάκια, όπως κάθε βράδυ, εκτός Παρασκευής, που δεν κοιμόμαστε γιατί ξενυχτάμε, θα σε βάλει ο Γιάννης Χατζηγεωργίου από μένα μέχρι αύριο, ζωντανά από το Taekwondo. Πολλά πολλά smooch smooch, bye!
1: Είναι ο μουσικός διευθυντής του Mad Radio 106,2 και κέρδισε σούπερ δώρα. Μπες στο mad.gr, βρες το ειδικό banner, ακολούθησε όλα τα βήματα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για τα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ. Τι κάνει η Ανταρκτική στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ? Σε περιμένει στο Cold Spicy Glue του Old Spice στο Mad VMA Village. Έλα να δροσιστείς, να γνωρίσεις το νέο αντιεδρωτικό Old Spice Cold Spice, να παίξεις παιχνίδια και να γεμίσεις με απίστευτη φρεσκάδα για μια βραδιά γεμάτη μουσική και χέρια ψηλά. 16 και 17 Ιουνίου στο Taekwondo.
2: Και για πες, ωραίος ο καφές.
3: Τι να πω, αυτό δεν είναι καφές. Μιλάμε για exotic Honduras καφέ από τα Everest. 100% αράμπικα από τις πλαγιές της Honduras.
2: Δηλαδή,
3: ισορροπημένος, με ένταση, οξύτητα, πλούσιο σώμα. Και αυτή η επίγευση που μένει, άλλο πράγμα.
4: Όπως και αν το πεις, τον καφέ σου ξέρεις πού θα το πεις. Στα Everest. Γιατί τα premium και αρωματικά χαρμάνια, αλλά και η μοναδική ποιότητα, κάνουν τον κάθε καφέ μοναδικό. Όπως και ο τρόπος που τον ζητάς. Σε ένα κατάστημα Everest.
5: Το viral άρωμα της Sabrina Carpenter έφτασε και το βρίσκεις αποκλειστικά στα Galerie de Beauté. Αν το έχεις δει, αν το έχεις ακούσει, αν το έχεις βάλει ήδη στο wishlist σου, τώρα είναι η στιγμή να το δοκιμάσεις. Sabrina Carpenter Fragrance. Το άρωμα που όλοι ψάχνουν, διαθέσιμο μόνο στα Galerie de Beauté.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Bio και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: People have Repower.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
11: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
10: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
11: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλού από την Key Books. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
12: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Starbucks Ready to Drink Vibe. Caramel Macchiato για sweet coffee moments. Latte No Added Sugar για smooth chilled απόλαυση. Και το νέο Protein Starbucks για All Day Energy. Χόρεψε, ανέβασε stories, ζήσε το απόλυτο Summer Coffee Vibe. Whatever you think, we're in. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Release Athens 2026, Κυριακή 5 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, Παύλος Παυλίδης. Από τα ξύλινα σπαθιά στο σήμερα. Μαζί του Παν Παν και Παιδί Τραύμα. Εισιτήρια πληροφορίες more.com/releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
2: Το Techno Yoga Summer Festival επιστρέφει πιο δυνατό από ποτέ. 10, 11 και 12 Ιουλίου στην Κίμη, στο Plattenhof. Τρεις μέρες γεμάτες ενέργεια, φύση και μουσική. Yoga sessions, DJ sets, πεζοπορίες και μοναδικές εμπειρίες.

0: εδώ. Γίνε κομμάτι του.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
2: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
3: Είμαστε έτοιμοι.
4: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Γίνεται όλο και μεγαλύτερη συζήτηση παγκοσμίως για την τετραήμερη εργασία και φαίνεται να δουλεύει. Οι ξεκούραστοι εργαζόμενοι αποδίδουν πολύ περισσότερο από τους εξαντλημένους. Απλά το λέω εδώ, κύριε Κουρία, να ακούτε, ξέρω εγώ. Η Ελλάδα, παιδιά, είναι πρώτη στις ώρες εργασίες. 4 ώρες πάνω από το μεσόωρο. Και όταν όλη η Ευρώπη λέει, παιδιά, θα το μειώσουμε. Εμείς λέμε, παιδιά, θα το αυξήσουμε. Εγώ λέω να το ξεκινήσουμε εμείς αυτό πρώτοι. Να είμαστε οι πρώτοι εμείς που θα κάνουμε 4 ώρες εργασία και θα πληρωνόμαστε κανονικά. Να κάνουμε μια εξάργηση τώρα.
3: Ναι, τώρα.
4: Έξω! Απολύεσαι!
0: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: μόλις ξεκίνησε το Mad Drive
1: με τον Πέτρο Τριανταφύλου
0: και την Κατερίνα Ψυχά. Στην πρώτη μέρα της εβδομάδας, καλή εβδομάδα σε όλους και τι εβδομάδα είναι αυτή. Και σήμερα είμαστε εδώ μαζί σου ανάμεσα στο εκεί που είσαι και στο εκεί που θέλεις να πας. Μετά το γραφείο, στην επιστροφή για το σπίτι, μετά τη δουλειά, στο αυτοκίνητο, σε ό,τι κι αν κάνεις αυτήν την ώρα.
1: Τρεις ώρες με την περισσότερη ενέργεια και την περισσότερη μουσική.
0: Μείνε εδώ για να μάθεις τα πάντα. Hot news από το χώρο του entertainment και τη showbiz από τη διευθύντρια του Nama.gr, Νατάσα Σίδηρο Καστρίτου, αλλά και tips για την εκπαίδευση των σκύλων από το Stray to Stay.
1: Εδώ θα μάθεις το νέο dating trend που έχει σχέση με λουλούδια.
0: Ρομαντικά ξεκινάμε την εβδομάδα, Κατερίνα.
1: Ακούγεται, αλλά δεν είναι. Θα δεις, μάλλον θα ακούσεις.
0: Μου τα χαλάς, Κατερίνα, και μόλις ξεκίνησε η εβδομάδα. Και ήθελα κάτι ρομαντικό.
1: Θα ακούσεις.
2: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: για πολλά χρόνια. 11 μετά τις 6 στο ξεκίνημα μια ολοκένουργια εβδομάδα. Αυτό είναι το Mad Drive της Δευτέρας με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Κατερίνα, τι έκανες το Σαββατοκύριακο?
1: Πέτρο, πέρασα πάρα πολύ ωραία. Το Σάββατο πήγα στο Pride.
2: Μπράβο.
1: Ήταν πολύ όμορφο. Έχει και καλό καιρό, με την έννοια ότι δεν έχει πολύ ήλιο.
0: Είδα κάτι φωτογραφίες.
1: Ναι, άλλη μόνο. Την Κυριακή πήγα σε αυτό το εξαιρετική εκδήλωση, το Celebrate Love. Συγκινήθηκα πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ όμορφη η δράση. Το Σάββατο το βράδυ πήγα και είδα την ταινία που λέγαμε, το Μέρα Αποκάλυψη του Spielberg, σε θερινό, ήταν πάρα πολύ ωραία. Πήγα και για ένα ποτάκι, πήγα και για ένα φαγητό, όλο το σηκώ έξω ήμουν, εσύ?
0: Μπράβο. Και εγώ το Σάββατο βράδυ πήγα και είδα την ταινία, απορώ γιατί δεν μου πας κάτι. Και την Κυριακή μας θα μαζί στο Celebrate Love. Δεν ξέρω πώς με έβγαλες από την εικόνα.
1: Το Σάββατο σου έστειλα βίντεο, σου έστειλα εικόνα, βίντεο από αυτό που
0: Δεν σου δίνω σημασία τα Σαββατοκύριακα, Κατερίνα.
1: Δεν τρέπεσαι, τώρα φάσκεις και αντιφάσκεις.
0: Δεν σου δίνω σημασία τα Σαββατοκύριακα.
1: Σου έστειλα τη σκηνή από την ταινία που μιλούσε η Emily Blunt. Αυτά τα...
0: Νόμιζα ότι μου στείλες το τρέιλερ. Λοιπόν, τέλος πάντων, είναι αρκετό, είναι πολύ για μένα το Δευτέρα Παρασκευή. Σαββατοκύριακα θέλω ένα διάλειμμα.
1: Και πολύ σου είναι.
0: Πέρασα πάρα πολύ ωραία το Σαββατοκύριακο. Τι έκανα? Παρασκευή βρήκαμε φίλους, Σάββατο βγήκαμε φίλους. Το βράδυ πήγα για την ταινία. Σ' άρεσε η ταινία?
1: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Στην παρέα μου όχι. Εμένα πάρα πολύ.
0: Εντάξει, παρέα σου. Τέλος πάντων. Που δεν ήμουν εγώ.
1: Άμα ναι. Εσένα σου άρεσε άρα?
0: Εμένα μου άρεσε η ταινία. Δεν μου άρεσε το τέλος. Το θεωρούσα λίγο απότομο, αλλά.
1: Ήθελα να μας πει τι της είπε. Στο ακούστε, δεν ήθελε. Τώρα μας το κόψε.
0: Ναι, γι' αυτό. Αφήνει για να το πούνε κανονικά όταν θα βγει στις ειδήσεις.
1: Κάναμε κανονικό σχόλιο.
0: Θα σου πω τη δική μου θεωρία πάντως σε αυτό, να ξέρεις ότι. 3 χρόνια πριν από τον κορονοϊό είχε βγει μια ταινία που λεγόταν Contagion.
1: Το έχω
0: και έδειχνε ακριβώς
1: τον κορονοϊό.
0: Ακριβώς.
1: Άρα σε 3 χρόνια.
0: 3 χρόνια μετά ήρθε ο κορονοϊός.
1: Αχα.
0: Μήπως μετά από 3 χρόνια θα δούμε εξωγήινους, λέω τώρα.
1: Εντάξει.
0: Μήπως μας προετοιμάζουν.
1: Κοίταξε, εγώ το είδα σαν μια εκδοχή. Δηλαδή, έχουμε ακούσει διάφορα πράγματα που έχουν κυκλοφορήσει κατά περιόδου, σαν επιβεβαίωτα. Θα μπορούσε αυτή η ταινία να είναι μια εκδοχή της πραγματικότητας. Δεν θα μπορούσε.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Θα δούμε σε 3 χρόνια. Ή και νωρίτερα.
1: 15 Ιουνίου και σήμερα, ανάμεσα σε άλλες, είναι η Παγκόσμια ημέρα ανέμου. Μια ημέρα αφιερωμένη στην αξία της αιωλικής ενέργειας και στη συμβολή της στην προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη.
0: Η ημέρα καθιερώθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση Αιωλικής Ενέργειας και το Παγκόσμιο Συμβούλιο Αιωλικής Ενέργειας με στόχο, ποιοι προεδρεύουν σε αυτό, την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από τα ωφέλη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
1: Η αιωλική ενέργεια αποτελεί μία από τις καθαρότερες μορφές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μειώνοντας τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, ενώ η Ελλάδα συγκαταλέγεται πλέον στις χώρες με υψηλή διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
0: Κατερίνα, πρέπει να αιτηθώ μια θέση στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Αιωλικής Ενέργειας.
1: Από τη Μύκονο θα πάμε εμείς, που έχει κανένα.
0: Αυτό λέω, ρε παιδί μου, ναι. Κάπως να αιτηθώ μια θέση, να προεδρεύσω κι εγώ.
1: Θα με πάρεις.
0: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Κατερίνα?
1: Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Αυγουστίνο, την Αυγουστίνα, τον Αύγουστο και την Αυγούστα, τον Ιερώνυμο και την Ιερωνύμη.
0: Συγγνώμη, καταλάβω. Ο Αύγουστος γιορτάζει τον Ιούνιο.
1: Έτσι θέλει.
0: Μπερδευτικό αυτό, μπερδευτικό. Ποιοι διάσημοι έχουν γενέθλια μαζί με σένα που μας ακούς σήμερα?
1: Η Αμερικανίδα ηθοποιός Έλεν Χαντ γίνεται σήμερα 63 ετών και η Κόρνεϊ Κόξ, ακαμόνικα των Friends, γίνεται 62.
0: Φοβερό. 62. 62 years young.
1: Αυτό.
0: Λένε στην Αμερική. Happy birthday, girls and boys. Για την ακρίβεια, girls και οι δύο. Σαν σήμερα, Κατερίνα, γεννήθηκε το 1946 ο Ντέμις Ρούσος.
1: Ζει ο Ντέμις Ρούσος.
0: Όχι, Κατερίνα, δυστυχώς, αλλά έχει μείνει η μουσική του. Ντέμις Ρούσος, ένας τεράστιος Έλληνας.

0: της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους και σήμερα βλέπουμε τα δικά σου μηνύματα και τα ακούμε. 6936-646-656, αυτό είναι το Viber του Mad Drive μέχρι τις 9 Δευτέρα με κίνηση στους δρόμους. Πού σε πετυχαίνουμε αυτήν την ώρα?
1: Νέο dating thread σου φέρνω τώρα με την ιδιαίτερη ονομασία Wildflowering.
0: Κατερίνα ακούγεται σαν όνομα από αποσμητικό χώρο.
1: Είναι όμως το νέο thread στις γνωριμίες, όπου βγαίνεις με κάποιον χωρίς ταμπέλες, χωρίς πίεση και χωρίς το κλασικό τι είμαστε από τη δεύτερη εβδομάδα.
0: Μάλιστα. Relationship χωρίς relationship.
1: Κάπως έτσι είναι. Uh-huh. Είναι το βλέπουμε που πάει, αλλά πιο συνειδητό. Χωρίς deadlines, χωρίς άγχος για δέσμευση και χωρίς να κάνεις σχέδια γάμου μετά το δεύτερο κοκτέιλ.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Έχω μια κρίσιμη ερώτηση, Κατερίνα. Το ανακάλυψαν κορίτσια ή αγόρια? Γιατί κάποιοι άνθρωποι θέλουν να ξέρουν που πατάνε.
1: Ισχύει αυτό, ναι. Και εκεί είναι και το πρόβλημα. Γιατί για τον ένα μπορεί να είναι cute και χαλαρό και για τον άλλον emotional escape room χωρίς έξοδο.
0: Μάλιστα. Και το wildflowers από πού προκύπτει, παρακαλώ?
1: Είναι η φάση που ένας ερωτεύεται και ο άλλος απλά wildflowers.
0: Δηλαδή όταν ο ένας θέλει και ο άλλος ή η άλλη είναι τρέχω στα λιβάδια με ξέμπλεκες πλεξούδες. Και όπου βγει, ρε παιδί μου.
1: Αυτό ακριβώς το wildflowering μπορεί να πετύχει μόνο όταν και οι δύο θέλουν το ίδιο πράγμα και το λένε ξεκάθαρα, Πέτρο.
0: Πάντως δεν ξέρω. Αυτό υπήρχε από πάντα, εγώ θα πω. Απλά τώρα έβαλαν και ταμπέλα. Ποιοι? Αυτοί που δεν θέλουν να βάλουν ταμπέλες.
1: Δεν ξέρω να σου πω. Ρωτάς, ναι. Εγώ είμαι σε φάση wildflowers. Ναι. Είσαι κι εσύ?
0: Εγώ,
1: αυτό θα κάνω.
0: Ναι. Εγώ ήμουν πάντα, νομίζω, wildflower.
1: Ναι,
0: αυτό με τις φλεξούδες.
1: Αυτό τις ξέπληκες.
0: Στα λιβάδια. Let's drive.
2: Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: Spectacular Σαββατοκυριακό, είμαστε εδώ Δευτέρα στο Mad Drive. Σας είπα μην ακούτε τι λένε για τον καιρό και βροχές, καταιγίδες και αστραπές και χαλάζια και δεν ξέρω εγώ τι. Εντάξει, σας είπα θα πάτε για μπάνιο. Το φώναζα όλο το Σαββατοκυριακό και πήγατε.
1: Το Σάββατο έβρεχε.
0: Έβρεχε τώρα κι εσύ. Αυτό είναι thunderstorm. Είμαστε σαν το στην Ασία που είναι, ξέρεις,
1: Thunder cats.
0: Αυτό είναι άλλο. Να. Δεν θέλω να πω από που το θυμήθηκες αυτό.
1: Από διηγήσεις μεγαλύτερων, τα έχουμε πει αυτά.
0: Αυτό το καταλαβαίνω. Λοιπόν, ήταν πάρα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο, είχε πάρα πολύ ωραίο καιρό και όλος ο καιρός αυτό, εννοώ ωραίος καιρός, θα συνεχιστεί μέσα στο Σαββατοκύριακο. Δηλαδή έχουμε μπει πια για τα καλά στο καλοκαίρι.
1: Σόπλα.
0: Και τι σημαίνει καλοκαίρι, θέλω να μου πεις. Πριν μου πεις όμως, να πω το εξής. Να πούμε καλησπέρα στον Θωμά, στον Χαλάνδρη, στην Νίκη, στον Πειραιά, στην Έλλη, στον Νέο Φάληρο, στην Αναστασία που μας ακούει πάντα από τη Ρόδο και στον Αποστόλη που μας έστειλε ένα πολύ γλυκό μήνυμα. Ο Αποστόλης είναι ο νικητής που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα
1: την τηλεόραση. Ναι,
0: ναι, ναι, ένα πολύ γλυκό. Χαιρόμαστε πάρα πολύ με τη χαρά σας και χαιρόμαστε που βλέπετε Μουντιάλ όλη η οικογένεια μαζί από αυτή την τηλεόραση. Καλοκαίρι, καλοκαίρι, καλοκαίρι, Κατερίνα. Και θέλω να σου πω ότι το μοναδικό SkyTubes van της Maybelline New York είναι on tour και έρχεται στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Αύριο 16 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και 17 Ιουνίου την Τετάρτη από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 8. Έλα και εσύ στο Mad VMA Village Festival για μια beauty εμπειρία που δεν χάνεται με τίποτα.
1: Δοκίμασε τη νέα SkyTube Tubing Mascara της Maybelline New York και ανακάλυψε πόσο εύκολη μπορεί να είναι η αφαίρεση μόνο με χλιαρό νερό σε ένα πέρασμα σε 3 δευτερόλεπτα. Έλα για exclusive beauty activations και δώσεις στο look σου το απόλυτο Festival Glow. Εγώ θα βάλω.
0: Θα βάλεις. Εγώ θα το σκεφτώ γιατί θα φοράω λευκά, οπότε...
1: Δεν θα πάει.
0: Ναι, θα πάει.
1: Μην βάλεις.
0: Γι' αυτό δεν θα βάλω. Θα το σκεφτώ όμως, είπα, μέχρι αύριο που θα είμαστε εκεί. 4 η ώρα είναι η Faye Voku, αύριο και την Τετάρτη. 6 η ώρα φυσικά θα είμαστε μαζί στο ραδιόφωνο αλλά και live από το... από τα Mad VMA εκεί έξω από το Taekwondo και σε περιμένουμε. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Είναι ειδήσει σε τίτλους από το newsbomb.gr. Επιστρέφει στη φυλακή ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Ο Άριος Πάγος ανέτρεψε την απόφαση για αποφυλάκηση του καταδικασμένου σε 17 φορές ισόβια ως καθοδηγητή της 17 Νοέμβρη. Η υπόθεση θα επανεξεταστεί από διαφορετική σύνδεση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά. Έρχονται νέα δεδομένα για τις αεροπορικές πτήσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησε σε νέο πλαίσιο προστασίας των επιβατών των αεροπορικών εταιριών. Η συμφωνία φέρνει αλλαγές σχετικά με τις χειραποσκευές, τις καθυστερήσεις και τις αποζημιώσεις. Ο νέος κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ το 2027. Άνοιξε η πλατφόρμα του προγράμματος Ανακαινίζω 2026 για την υποβολή ετήσιων βεβαιώσεων επιλεξιμότητας. Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως 95% του κόστους των παρεμβάσεων με ανώτατο ποσό τα 36.000 ευρώ ανά κατοικία ή 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη φαίνεται να είναι κοντά στη συμφωνία για το τέλος του πολέμου, ωστόσο το Ιράν ισχυρίζεται ότι προστέθηκε ρήτρα για επιβολή τελών διέλευσης στα στενά του Ορμούς, ενώ οι ΗΠΑ δηλώνουν ότι η διέλευση θα είναι χωρίς διόδια. Ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του τόνισε ότι πολλά πλοία φορτωμένα με πετρέλαιο αρχίζουν ήδη να βγαίνουν από τα στενά. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μια ώρα.
3: Ο Kid live στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Μην τον χάσεις, 3η 16 Ιουνίου στις 9 το βράδυ.

στο mat.gr για όλες τις πληροφορίες. Ρυθμός, ένταση και το πιο λαμπερό σου χαμόγελο. Φέτος, στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, η εμφάνισή σου απογειώνεται. Έλα στις 16 και 17 Ιουνίου στο περίπτερο

0: Karaoke Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mat.gr.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it!
3: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
4: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία».
3: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
4: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετίζε».
3: Ω ναι, Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
8: Είμαστε έτοιμοι!
9: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: χαμός αυτή την ώρα, λέει. Ο Γρηγόρης πηγαίνει γυμναστήριο, μπράβο Γρηγόρη. Κωστής, ο Στράτος, η Τατιάνα μετά τη δουλειά, μετά το γραφείο είναι εδώ στο Mad Drive Premium Team. Εσένα που σε πετυχαίνουμε αυτή την ώρα, όπου και να σε πετυχαίνουμε, ετοιμάσου, έρχεται διαγωνισμός. Και θέλω να είσαι πολύ έτοιμος.
1: Trend of the day by Billie Eilish and your 10-2 Eau de Parfum.
0: Από σήμερα εγκαινιάζουμε μια ολοκένουργια ενότητα. Καθημερινά σου φέρνουμε ένα tip, ένα trend που θα σου ομορφύνει την ημέρα, τη ζωή. Θα σε κάνει πρωταγωνιστή. Because now is your turn.
2: Το τρέι της Δευτέρας είναι μια βαθιά ανάσα. Η πρώτη μέρα της εβδομάδας είναι η πιο δύσκολη και όχι τυχαία. Έχεις περάσει ένα όμορφο και ξεκούραστο Σαββατοκυριακό και επιστροφή στην πεζή καθημερινότητα με tasks και υποχρεώσεις δεν είναι αυτό που θες. Πάρε μια βαθιά ανάσα ακόμα και στη μέση της ημέρας και θυμίσου ποιος πια είσαι και τι έχεις καταφέρει ως τώρα. Επειδή it's your turn να κυριαρχήσεις τα πράγματα.
0: Και το trend για κάθε μέρα είναι το νέο άρωμα της Billie Eilish. Your turn 2 έφτασε στην Ελλάδα και θα γίνει το νέο σου obsession. Διαθέσιμο αποκλειστικά στα φυσικά καταστήματα Honto Center αλλά και στο hontocenter.gr.
2: Με έντονη προσωπικότητα που παίζει ανάμεσα στην κομψότητα και την αντίθεση, ξεχωρίζει από την πρώτη στιγμή. Με νότες από πιμέντο μπέρι, βανίλα orchid και ξύλο κέδρου, έχει αυτό το addictive vibe που σε κρατάει αμέσως. Το άρωμα αγκαλιάζει ένα soft touch μπουκάλι, τόσο iconic όσο και η αισθητική της Billie.
0: Κάθε Παρασκευή εδώ στο Mad Drive κληρώνουμε ένα υπέροχο άρωμα. Billie Eilish, your turn to Eau de Parfum 50 mg. Γι' αυτό πρέπει να στείλεις τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936646656. Γράφεις το ονοματεπώνυμό σου και τη φράση Your Turn. Και έτσι μπαίνεις στην κλήρωση που έρχεται αυτή την Παρασκευή για ένα υπέροχο άρωμα. Billie Eilish, Your Turn 2. Σειρά σου τώρα να στείλεις μήνυμα.
1: Let's drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψ.

0: Όχι, όχι, όχι, γιατί μόλις ήρθαμε. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 9. Δεν πάμε πουθενά εμείς, δεν πάτε πουθενά και εσείς. Αρκετή κίνηση και αυτήν την ώρα στο δρόμο για όσους πηγαίνουν. Θα βρουν καθυστερήσεις, ειδικά στην κάθοδο της, του Κηφισού. Ειδικά εκεί στην διασταύρωση με τη μεταμόρφωση, ενώ με την Αττική Οδό. Στο Μαρούσι συμβαίνει το ίδιο, μετά το Ring, μετά το Στρογγυλό. Περιφερειακό Σιμητού, το κέντρο της Αθήνας, εκεί στα έργα του Ελληνικού. Σχετικά εκεί θα βρείτε κίνηση, έτσι, 20 λεπτά καθυστέρηση. Λίγο η Μεσογείο ανεβαίνοντας προς Αγία Παρασκευή και κατεβαίνοντας έχει λίγο κίνηση. Εκεί στο Χολαργό και κάτω. Και σήμερα, όπως κάθε Δευτέρα, κοντά μας στο Straight to Stay, η εθελοντική ομάδα εκπαιδευτών, ο Δημήτρης, η Τζο, η Άννα, ο Γιάννης, με στόχο την ενημέρωση και εκπαίδευση σκύλων και κηδεμόνων, έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα στην εκπαίδευση και την υιοθεσία δέσποτων σκύλων στην Ελλάδα.
1: Μέσα από το νέο κανάλι Dogs Welfare Training Channel στο YouTube, για πρώτη φορά στη χώρα βλέπετε σκύλους καταφυγίων να εκπαιδεύονται από τους έμπειρους εκπαιδευτές με σκοπό την υιοθεσία τους. Σήμερα είναι μαζί μας ο Δημήτρης. Καλησπέρα, Δημήτρη.
0: Καλησπέρα, Δημήτρη.
2: Καλησπέρα και από μένα, παιδιά.
0: Καλή εβδομάδα. Η ερώτησή μας σήμερα είναι: η επιθετικότητα στα σκυλάκια μας είναι πρόβλημα?
2: Ωραία. Πολύ ωραία ερώτηση. Η επιθετικότητα γενικότερα για τον σκύλο είναι μια πολύ φυσιολογική συμπεριφορά. Το κάνουμε και εμείς οι άνθρωποι πολλές φορές. Όταν θέλουμε να προστατεύσουμε τον εαυτό μας, το ίδιο κάνουν και οι σκύλοι όταν θέλουν να προστατεύσουν το δικό τους εαυτό, τα αγαπημένα τους πρόσωπα ή κάποιους σημαντικούς πόρους όπως είναι το φαγητό τους. Προκαλείται πολλές φορές η επιθετικότητα από φοβίες, από κάποια βιώματα που μπορεί να εκπεράσει το ζωάκι μας ή μπορεί να είναι και κάποιο θέμα που είναι εκγενετής. Και κάποιες φορές η επιθετικότητα προκαλείται ακόμα και από κάποιους πόνους που έχει το ζώο και μπορεί να μην το ξέρουμε αν δεν το μάθουμε.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η εθελοντική ομάδα Straight to Stay έχει απόψε το βράδυ live στο YouTube.
2: Σας περιμένουμε όλους στις 9.30 στο YouTube.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα στο Mad Drive. Thank you. Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα.
3: Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα. Mad Radio.
4: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Η Λίλα είναι από τα πιο φρέσκα και δυνατά πρόσωπα της νέας pop dance σκηνής. Το 2024 το Ντεζαβού με τον Ρακ πήρε το βραβείο Τραγούδι της Χρονιάς Digital, ενώ το 2025 το Κοινό Μυστικό κέρδισε το καλύτερο dance κομμάτι. Φέτος, στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, η Λίλα συνεχίζει δυνατά. Το Boss είναι υποψήφιο για βίντεο της χρονιάς. Το Μανιάτικο για καλύτερο pop. Το ποιος να σου το πει με τον Τόκελ για καλύτερο ντουέτο, ενώ είναι και υποψήφια στην κατηγορία Best Performer. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι κι εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου

κατάστημα Κοτσόβολος Πηλέας. Hosts Dr. Chris και Γιώργος Δάβος. Karaoke Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο ma.gr.

0: έκπληξη από την ΔΕΗ. Έλα στο πιο summer booth με την παρέα σου για να ζήσετε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία από τον Κοτσόβολο, παίζοντας top fun challenges που δεν θα σταματάτε να γελάτε και φτιάχνοντας τα δικά σας custom summer δώρα. Καλοκαίρι on air by Κοτσόβολος.
1: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
2: Το viral άρωμα της Sabrina Carpenter έφτασε και το βρίσκεις αποκλειστικά στα Galerie de Beauté. Αν το έχεις δει, αν το έχεις ακούσει, αν το έχεις βάλει ήδη στο wishlist σου, τώρα είναι η στιγμή να το δοκιμάσεις. Sabrina Carpenter Fragrance. Το άρωμα που όλοι ψάχνουν, διαθέσιμο μόνο στα Galerie de Beauté.
3: Οι πιο αστείες δικαιολογίες που έχουμε πει. Έρχομαι. Δεν έχεις ξεκινήσει. Το είδα τώρα. Το είδες χθες. Δεν το έστειλε το κινητό. Το κινητό έμπλεξε. Στα διαμαντάκια ακούμε τις δικαιολογίες που μας έσωσαν ή μας έκαψαν. Καθημερινά στο MAD TV. Παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί όλοι έχουμε μια δικαιολογία στο τσεπάκι.
4: Φέτος το καλοκαίρι στο N1 Casino σε περιμένουν 500 δώρα χωρίς κατάθεση. Ζήσε μοναδικές εμπειρίες με καλοκαιρινή διάθεση γεμάτη μουσική. Χρησιμοποίησε τον κωδικό Music 500 και μπες στο ρυθμό. Μόνο στο N1 Casino.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
7: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα αέρο high speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simore App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
8: Στα φετινά MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ, τα Τσακίρις Τσι.

0: Περισσότερη ένταση, φαν και απόλαυση. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Release Athens 2026. 3η 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. The Offspring. Bad Religion. Hi-Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
2: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
3: Είμαστε έτοιμοι.
4: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
5: MAD Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
6: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
7: Στην Κίνα υπάρχει μια αγγελία για θέση βοσκού.
8: Θέλω. Που δηλώνω τώρα.
7: Γιατί δηλαδή, να κάνουμε λίγο έτσι μια φανταστική συνέντευξη.
8: Ποια είναι τα προσόντα σας?
7: Μιλάω άπτε στα αγγλικά. Έχω μάστερ στην διοίκηση επιχειρήσεων και ξέρω και Excel.
8: Ωραία, ωραία. Αλλά μπορείς να ξεχωρίσεις το πρόβατο από τον σκύλο.
7: Ναι, τουλάχιστον ναι. Τα πρόβατα δεν στέλνουν email Κυριακή βράδυ.
6: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: Καλημέρα στο My Drive, καλή εβδομάδα σε όλους. Και αν εσύ αυτήν την ώρα έχεις κολλήσει στην κίνηση, έχουμε για σένα τη λύση.
1: Εδώ θα μάθεις ποιες ήταν οι αξέχασες εμφανίσεις της Τάμπτα στα Mad VMA στα χρόνια του μουσικού θεσμού.
0: Μάθε για τα activities του Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ που ανοίγει τις πύλες του αύριο 16 Ιουνίου στον εξωτερικό χώρο του Taekwondo και έχει ελεύθερη είσοδο για όλους.
1: Το Mad Radio 106,2 θα είναι εκεί, ελάτε να γνωριστούμε.
0: Θα είμαστε εκεί 4 η ώρα με τη Faye, 6 είμαστε εκεί εμείς live. Σε λίγο εδώ η διευθύντρια του Mad.gr Νατάσα Σίδηρο Καστρίτου με όλες τις τελευταίες ειδήσεις από το Entertainment και τη Showbiz. Εδώ και η Electra Spiro, Supervisor και εκπρόσωπος της ΑΜΚ και ΕΣΥΣ με θέματα κοινωνικού περιεχομένου που απαιτούν την προσοχή μας.
1: Μέχρι τις 9 πάμε μαζί κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή στο Mad Radio και τον 6,2. Αυτό είναι το Mad Drive.

0: Μπορεί να βάλεις ό,τι θέλεις. Εμείς θα είμαστε εκεί και θα σε περιμένουμε αύριο Τρίτη αλλά και Τετάρτη στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ, στο φεστιβάλ που έρχεται Τρίτη και Τετάρτη από νωρίς. Live το Mad Radio θα είναι με τη Faye Vocus στις 4 ακριβώς και με Πέτρο και Κατερίνα με το Mad Drive ακριβώς στις 6, και αύριο Τρίτη αλλά και την Τετάρτη 6 ώρα θα σε περιμένουμε μετά το γραφείο, μετά τη δουλειά, να κάνεις μια βόλτα από ένα καταπληκτικό φεστιβάλ που έχουμε ετοιμάσει για σένα με πολλά πολλά πράγματα να κάνεις, και θα δεις και τι θα φοράει και η Κατερίνα.
1: Και μια και ζούμε και να πνέουμε στο ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ που έρχονται, όπως είπαμε, μεθαύριο στο Taekwondo, πάμε σε τρεις εμφανίσεις της TAMTA στα Mad VMA που πραγματικά άφησαν εποχή.
0: Ναι, είναι αλήθεια, γιατί όταν η TAMTA ανεβαίνει στη σκηνή δεν μιλάμε απλά για performance, μιλάμε για show.

0: Πρώτη στιγμή, Mad V May 2025, η Tamta εμφανίζεται με φουτουριστικό look και συνεργάζεται με τον Σάσκε σε ένα pop υπερθέαμα που έκανε όλο το κοινό να παραλυρεί.
1: Ήταν και από μία από εκείνες τις εμφανίσεις που λες, εντάξει τώρα, αυτό ήταν κάτι άλλο.
0: Δεύτερη στιγμή, Mad V May 2021 με τον Mente Fuerte στο Δεν Είσαι Εδώ. Εκρηκτική ενέργεια, δυνατή σκηνική παρουσία και μια συνεργασία που έμεινε χαραγμένη. Και τρίτη στιγμή, πάμε πίσω στο 2017 με το Ήλιους και Θάλασσες σε remix. Καθαρή ενέργεια, dance vibes και Tamta στα καλύτερα της.
1: Τρεις μοναδικές εμφανίσεις, ένα κοινό στοιχείο. Η Tamta δεν ανεβαίνει στη σκηνή, τη μετατρέπει σε εμπειρία. 12 μετά τις 7, Δευτέρα, στο ξεκίνημα μιας ολοκένουργιας εβδομάδας. Καλή εβδομάδα.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψυχα.

0: Στις 7. Δεν ξέρω τι έγινε, Κατερίνα. Κίνησε ξαφνικά σαν να μεγεθύνθηκε στους δρόμους της Αθήνας.
1: Θα την εξαφανίσουμε σε μια ώρα.
0: Παντού κόκκινο βλέπω. Και θα χαίρονται και στον περισσότερο που λέω παντού κόκκινο βλέπω.
1: Ναι, ναι,
0: αλλά εντάξει, είναι μόνο στον δρόμο. Και σήμερα μπορείς να μας ακούς δυνατά στο site του Mad Radio, στο mad.gr. Εκεί και μας βλέπεις, αλλά και διαβάζεις αυτά τα πολύ ωραία που γράφουμε για εσένα.
1: Εγώ πάλι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για τις φίλες μου, διότι τους φέρνω μια μοναδική είδηση για μια απίστευτη νέα κρέμα προσώπου που δεν είναι και καθόλου κλασική.
0: Τέτοια χαρά, Κατερίνα, πρέπει να τη μοιράζεσαι.
1: Είναι η νέα κρέμα. Έτσι, να μοιραζόμαστε. Σορμπέ με βιταμίνη C από την Καρνιέ, με 6 φορές πιο αναλαφρή φύ, λιώνει στην επιδερμίδα και απορροφάται στη στιγμή. Και το αποτέλεσμα, 48 ώρες ενυδάτωση, ματ φινίρισμα και καταμάχητη λάμψη. Bonus alert, είναι 85 ml και μπορείς να τη βρεις κάτω από 10 ευρώ.
0: Α, 85, α, που σημαίνει περνάει και στο αεροπλάνο. Δεν έχει θέμα. Μπορείς
1: δεν
0: να
1: περνάει, πας... 50.
0: Όχι, 100.
1: 100,
0: 100 βέβαια. Καριών. Ξέρω εγώ τώρα που τα ξέρω. 100 καριών μπορείς να την πας παντού. Πραγματικά ακούγονται όλα ιδανικά λοιπόν.
1: Και προ tip, βάλτε στο ψυγείο για extra cooling και αίσθηση ή χρησιμοποίησέ τη σαν το τέλειο primer πριν το μακιγιάζ σου. Νέα κρέμα σορμπέ με βιταμίνη C από την Καρνιέ. Your new skincare crush.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Και αυτό που ξέρω είναι ότι φτάσαμε στις 7.30 και έρχονται οι τηλεδιοίκησεων. Αυτό που γνωρίζω επίσης είναι ότι αύριο Τρίτη αλλά και την Τετάρτη έρχεται το VMA Festival στο Taekwondo και έχεις πολλά πράγματα να δεις αλλά και να κάνεις μαζί μας.
1: Και μπορεί τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ να είναι ήδη sold out, αλλά εσύ δεν έχεις κανένα πρόβλημα, γιατί μπορείς να ζήσεις την εμπειρία με πάρα πολλούς τρόπους. Mm-hmm. Και αύριο και μεθαύριο έλα στο Mad VMA Village Festival από τη ΔΕΗ στον εξωτερικό χώρο του Taekwondo με ελεύθερη είσοδο για όλες και όλους.
0: Έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε μαζί. Meet and greets, creators, food court, παιχνίδια, activations, δώρα, πολλά δώρα, πολλές εκπλήξεις και το Mad Radio φυσικά live εκεί από τις 4 το απόγευμα με τη Faye Voku. Στις 6 ακριβώς θα είμαστε on air και live μπροστά στα μάτια σας, το Mad Drive. Πέτρος και Κατερίνα, δύο μέρες ζωντανά από το υπέροχο Mad VMA Festival στο Taekwondo.
1: Και στις 6 ακριβώς αύριο, Ακύλα σε περιμένει στο περίπτερο της ΔΕΗ για Meet and Greet, ενώ στις 7 οι Mad Viral Creators έρχονται για φωτογραφίες, stories και content moments. Στις 9 ακριβώς, συναυλία του Kid.
0: Mad VMA Village Festival από τη ΔΕΗ, δύο ολόκληρες μέρες free για εσένα και θα είμαστε εκεί. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Είναι η ειδήσει σε τίτλους από το newsbomb.gr. Επιστρέφει στη φυλακή ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Ο Άριος Πάγος ανέτρεψε την απόφαση για αποφυλάκηση του καταδικασμένου σε 17 φορές ισόβια ως καθοδηγητή της 17 Νοέμβρη. Η υπόθεση θα επανεξεταστεί από διαφορετική σύνθεση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά. Έρχονται νέα δεδομένα για τις αεροπορικές πτήσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησε σε νέο πλαίσιο προστασίας των επιβατών των αεροπορικών εταιριών. Η συμφωνία φέρνει αλλαγές σχετικά με τις χειραποσκευές, τις καθυστερήσεις και τις αποζημιώσεις. Ο νέος κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ το 2027. Άνοιξε η πλατφόρμα του προγράμματος Ανακαινίζω 2026 για την υποβολή ετήσιων βεβαιώσεων επιλεξιμότητας. Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως 95% του κόστους των παρεμβάσεων με ανώτατο ποσό τα 36.000 ευρώ ανά κατοικία ή 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη φαίνεται να είναι κοντά στη συμφωνία για το τέλος του πολέμου, ωστόσο το Ιράν ισχυρίζεται ότι προστέθηκε ρήτρα για επιβολή τελών διέλευσης στα στενά του Ορμούς, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες δηλώνουν ότι η διέλευση θα είναι χωρίς διόδια. Ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του τόνισε ότι πολλά πλοία φορτωμένα με πετρέλαιο αρχίζουν ήδη να βγαίνουν από τα στενά. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μια.
3: Ο Kid live στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Μην τον χάσεις, Τρίτη 16 Ιουνίου στις 9 το βράδυ.

0: στο mat.gr για όλες τις πληροφορίες.
1: Οι πιο αστείες δικαιολογίες που έχουμε πει. Έρχομαι. Δεν έχεις ξεκινήσει. Το είδα τώρα. Το είδες χθες. Δεν το έστειλε το κινητό. Το κινητό έμπλεξε. Στα διαμαντάκια ακούμε τις δικαιολογίες που μας έσωσαν ή μας έκαψαν. Καθημερινά στο MAD TV. Παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί όλοι έχουμε μια δικαιολογία στο τσεπάκι.
2: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο MAD Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Θεέ, ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ, εξαφανίστηκαν.
7: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
8: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
6: άλλαξέ το.
8: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
9: Τι κάνει η Ανταρκτική στα MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ? Σε περιμένει στο Cold Spicy Glue του Old Spice στο MAD VMA Village. Έλα να δροσιστείς, να γνωρίσεις το νέο αντιϊδρωτικό Old Spice Cold Spice, να παίξεις παιχνίδια και να γεμίσεις μια απίστευτη φρεσκάδα για μια βραδιά γεμάτη μουσική και χέρια ψηλά. 16 και 17 Ιουνίου στο Taek Wondo.
10: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιώς 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aeffestival.gr, more.com, στα ταμεία του φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
10: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.
12: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
13: Είμαστε έτοιμοι.
14: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Ωχοχο. 123 μέρες για τα Χριστούγεννα. 43 μετά τις 7 απόγευμα Δευτέρα. Στο ξεκίνημα μιας ολοκένουριας εβδομάδας εδώ στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.
1: Και έχω να σου πω ότι αυτό το καλοκαίρι ο Κοτσόβολος γιορτάζει όπως πρέπει και θα είναι μαζί μας αύριο και μεθαύριο 16 και 17 Ιουνίου στα Mad VMA με το πιο super booth. Θα σε περιμένει εκεί με την παρέα σου για να ζήσετε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία παίζοντας fan challenges και φτιάχνοντας τα δικά σας custom summer δώρα. Καλοκαίρι on air by Κοτσόβολος.
0: Μαζί μας τώρα η διευθύντρια του mat.gr Νατάσα Σίδηρο Καστρίτου με όλες τις εξελίξεις από τα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ. Νατάσα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα παιδιά, Κατερίνα, Πέτρο, τι κάνετε?
1: Εμείς καλά, εσύ έχεις τα καλά τα νέα, τα καυτά, πες μας.
2: Εγώ κατευθείαν έχουμε ζωντανή σύνδεση με Taekwondo, έτσι, το ξέρετε αυτό. Είμαστε εδώ στις πρόβες των Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ και αυτή τη στιγμή στη σκηνή κάνει πρόβα η Μαρσό με ένα πάρα πολύ ωραίο act, πολύ ωραίο τραγούδι. Και πριν από λίγο την Ανδρομάχη στη σκηνή και η Τζένι Κατζηγιάννη που θα κάνουν ένα πάρα πολύ ωραίο ντουέτο act. Πιο πριν είχαμε το ΡΑΚ με μια πολύ ωραία έκπληξη και οδεύουμε στη Μαρίνα Σπανούχου και εκείνη θα κάνει έτσι ένα πολύ ωραίο medley που νομίζω ότι θα μας αρέσει πολύ και θα μας ταξιδέψει στο καλοκαίρι μας, στα αγαπημένα μας έτσι μέρη, πολύ ωραία.
0: Τι ωραία, τι ωραία, τι ωραία. Ποια σου άρεσε από όλα αυτά που είδες περισσότερο? Μην το πεις.
2: Δεν μπορώ.
1: Δεν μπορώ.
0: Πες μας, πες μας. Δεν τα ακούει, κανείς δεν μας ακούει.
2: Πιο μ' αρέσει, πιο πολύ, αλήθεια, ναι, και η Έλενα Παπαρίζου που την είδα και το πρωί που έκανε και εκείνη πρόβα και έχει ένα καταπληκτικό τραγούδι, νέο παιδιά, καταπληκτικό. Νομίζω ότι το χορεύουμε όλοι, όλο το καλοκαίρι. Ήτανε και ο Αντώνης Ρέμος μαζί με την Κλαβία που έτσι θα κάνουν ένα πολύ ωραίο ντουέτο με ένα φανταστικό τραγούδι που όλοι έχουμε αγαπήσει.
0: Ειδήσεις, ειδήσεις, πολλές ειδήσεις, Νατάσα.
2: Κάθε ώρα που και όποιος ανεβαίνει στη σκηνή λέει και κάτι ιδιαίτερο που παιδιά εμείς δεν θέλουμε να φύγουμε. Αλήθεια σας το λέω. Θα γίνει χαμός.
0: Χαμός, χαμός, χαμός. Περιμένουμε όλη αυτή την Τετάρτη. Την περιμένουμε ένα ολόκληρο χρόνο, κάθε χρόνο για τα Mad VMA να είμαστε εκεί. Θα είμαστε εκεί βέβαια και την Τρίτη αύριο, αλλά και την Τετάρτη στο φεστιβάλ που και εκεί έχουμε πολλά πολλά ωραία πράγματα. Ναι.
2: Αύριο έχουμε ένα πολύ ωραίο φεστιβάλ, το Village Festival εδώ, έξω από το Taekwondo, όπου πάλι θα γίνει χαμός. Έχουμε συναυλίες σε 9 η ώρα. 6 η ώρα έχουμε meet and greet με τον Ακύλα στο περίπτερο της ΔΕΗ. Meet and greet με τους mad viral influencers και youtubers. Παιδιά, θα γίνει χαμός. Είναι όλο free, είναι είσοδος ελεύθερη. Οπότε πραγματικά μπορεί όποιος θέλει να έρθει, να πάρει την παρέα του ή τα παιδιά του και να έρθουν. Θα περάσουμε όλοι καταπληκτικά. Είναι ένα summer φοβερό.
0: Καταπληκτικά. Τρίτη και Τετάρτη, Mad VMA Village από την ΔΕΗ.

0: Όχι, εδώ είμαι. Λίγο πριν φτάσουμε στις 8, Δευτέρα στο ξεκίνημα της εβδομάδας, Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Και σήμερα εδώ στο ραδιοφωνό σου, και από σήμερα εγκαινιάζουμε μια νέα ενότητα που σου δίνει και δώρο στο τέλος της εβδομάδας. Καθημερινά σου φέρνουμε ένα tip, ένα trend που θα σου ομορφαίνει την ημέρα και θα σε κάνει πρωταγωνιστή, πρωταγωνίστρια. Because now is your turn.
1: Το τρέτ της Δευτέρας είναι μια βαθιά ανάσα. Η πρώτη μέρα της εβδομάδας είναι η πιο δύσκολη και όχι τυχαία. Έχεις περάσει ένα όμορφο και ξεκούραστο Σαββατοκύριακο και η επιστροφή στην πεζή καθημερινότητα με tasks και υποχρεώσεις δεν είναι αυτό που θες. Πάρε μια βαθιά ανάσα ακόμα και στη μέση της ημέρας και θυμίσου ποιος πια είσαι και τι έχεις καταφέρει ως τώρα. Επειδή it's your turn να κυριαρχήσει τα πράγματα.
2: Trend of the day by Billie Eilish and your turn too, Eau de Parfum.
0: Και το trend για κάθε μέρα είναι το νέο άρωμα της Billie Eilish. Your turn to. Έφτασε στην Ελλάδα και θα γίνει το νέο σου obsession. Διαθέσιμο αποκλειστικά στα φυσικά καταστήματα Honto Center αλλά και στο hontocenter.gr.
1: Με έντονη προσωπικότητα που παίζει ανάμεσα στην κομψότητα και την αντίθεση, ξεχωρίζει από την πρώτη στιγμή με νότες από πιμέντο, μπέρι, βανίλια, ορκίτ και ξύλο κέδρου. Έχει αυτό το addictive vibe που σε κρατάει αμέσως. Το άρωμα αγκαλιάζει ένα soft touch μπουκάλι τόσο iconic όσο και η αισθητική της ίδιας της Billie.
0: Κάθε Παρασκευή εδώ στο Mad Drive κληρώνουμε ένα Billie Eilish Your Turn 2 Eau de Parfum 50 mg. Για να είσαι σε αυτή την κλήρωση, στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936646656. Γράφεις το ονοματεπώνυμό σου και τη φράση Your Turn για να είσαι στην κλήρωση της Παρασκευής.
3: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα. Mad Radio 106,2.
4: Γεια!
5: Yeah. Ποια είσαι εσύ?
4: Είμαι η Το Καλό Επιστρέφει. Εμφανίζομαι κάθε φορά που κάνεις κάτι καλό, όπως όταν ανακυκλώνεις μπαταρίες στον κάδο αφής.
5: Δηλαδή, σε κάθε μπαταρία εμφανίζεσαι?
4: Κάπως έτσι. Ας πούμε πως εμφανίζομαι σε κάθε καλή πράξη. Αλλά με τις μπαταρίες έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση.
5: Ενδιαφέρον.
4: Λοιπόν, τι καλό μπορώ να κάνω για σένα?
6: Το Καλό Επιστρέφει. Κυριολεκτικά. Από το ΜΑΔ και την αφής.
7: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι. Και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
8: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
9: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα. Της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
8: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
9: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
8: Η αφής ανακύκλωση μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον. Που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι.
10: Να είσαι καλή μαζί του. Γιατί τι έχουμε πει?
8: Το καλό επιστρέφει. Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις κι εσύ.
11: Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου.

κατάστημα Κοτσόβολος Πειλέας. Hosts Dr. Chris και Γιώργος Δάβος. Karaoke Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mat.gr. Sky Tube.

0: σούκ σου.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Σε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
4: Το viral άρωμα της Sabrina Carpenter έφτασε και το βρίσκεις αποκλειστικά στα Galerie de Beauté. Αν το έχεις δει, αν το έχεις ακούσει, αν το έχεις βάλει ήδη στο wishlist σου, τώρα είναι η στιγμή να το δοκιμάσεις. Sabrina Carpenter Fragrance. Το άρωμα που όλοι ψάχνουν, διαθέσιμο μόνο στα Galerie de Beauté.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι. Ποτέ ξανά. Σινεμά. Κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafon Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν. Rollers, τοίχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafon Park και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.

0: 96,2. Mad
1: Radio. Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Στην Αγγλία του 18ου αιώνα, οι πλούσιοι αριστοκράτες προσλαμβάνανε ανθρώπους να γίνουν επαγγελματίες ερημίτες. Παίρνανε μοναχούς για να τους έχουν μέσα στους κήπους τους. Άλλοι είχαν συντριβάνι, άλλοι είχαν παγόνια, άλλοι νανάκια. Αυτοί είχαν τον τάκι τον υπαρξιακό. Άρα, παιδιά, πριν 250 χρόνια, αν ήσουν άπλητος με γένια, απομονωμένος και κοιτούσε το κενό, ήσουν αριστοκρατική διακόσμηση. Και πληρωνόσουν. Σήμερα απλά λέμε φασαίο σε κάμπινγκ στην Ικαρία. Ή αυτοάναρχο αυτόνομο στα Εξάρχεια.
0: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: Μαρίου και την Κατερίνα Ψύχα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα και αυτή έχουμε περισσότερα για σένα.
1: Εδώ θα μάθεις το νέο Hot Spot Alert στο Παγκράτη.
0: Σε λίγο μαζί μας η Ηλέκτρα Σπυρού, Supervisor και εκπρόσωπος της ΑΜΚ ΕΣΥΣ με θέματα και προτάσεις κοινωνικού περιεχομένου που απαιτούν την προσοχή μας. Χθες ήμασταν σε ένα καταπληκτικό event και η Κατερίνα και εγώ. Το Celebrate Love που γίνεται κάθε χρόνο και ήταν μοναδικό.
1: Μείνε εδώ για να μάθεις πώς θα ζήσεις την εμπειρία των MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στα MAD στο MAD VMA Village Festival.
0: Αλλά και θα μάθεις τι χρήσιμα tips για να απολαμβάνεις εύκολα και με ασφάλεια τις καλοκαιρινές συναυλίες.
1: Βλέπουμε τα μηνύματά σου στο Viber του MAD Radio 6936646656 και ο Πέτρος και εγώ σε βλέπουμε. Let's
2: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Βρετανίας και Σουηδίας. Pink Panthers με την Zara Larsen. Δευτέρα απόγευμα στο Mad Drive. Καλή εβδομάδα σε όλους. Και σήμερα είμαστε εδώ μέχρι τις 9, δηλαδή 50 λεπτά, 49 λεπτά ακόμη μαζί εδώ στο Mad Radio. Και ό,τι συμβαίνει στην πόλη το ξέρεις πρώτος, γιατί είναι εδώ στο Mad Drive.
1: Νέο hot spot alert στο Παγκράτη και λέγεται Office. Ένα παλιό φαρμακείο μεταμορφώθηκε σε ατμοσφαιρικό bar restaurant και ήδη γίνεται χαμός, Πέτρο.
0: Office και το Μήλο, από πού βγαίνει το όνομα, να ανησυχήσω.
1: Δεν είναι αυτό που νομίζεις, από το σύμβολο του φαρμακείου είναι. Κράτησαν μάλιστα τη vintage αισθητική, την μπλε πρόσωψη και το φίδρο σκληπιού. Αλλά μέσα το σκηνικό είναι full urban με κόκκινο φωτισμό, κεριά και super cozy vibe.
0: Εκεί παίζει ποτό, φαγητό, τι παίζει?
1: Και τα δύο. Από το πρωί με καφέ και brunch και κράτα σημείωση για το lobster roll, μέχρι αργά το βράδυ με signature cocktails όπως το φιδάκι, το medusa και το toxic cafe. Και γευστικές επιλογές όπως το αραντσίνι με κιμά και παρμεζάνα και το fish and chips με μάγιο μαύρο σκόρδο και τρούφα. Αχ, πίνασα τώρα.
0: Ψήνομαι.
1: Και στο τέλος τυραμισού στο ποτήρι.
0: Ωραίο για το καλοκαίρι ακούγεται αυτό.
1: Αυτό ακριβώς, Πέτρο. Office it is.
0: Oh yes it is. Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Δευτέρα στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ετοιμαζόμαστε για ένα ωραίο ηλιοβασίλημα που έρχεται σε μισή ώρα από τώρα στον ουρανό της πόλης. Καλή εβδομάδα σε όλους και σήμερα εδώ. Αυτό είναι το Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα και μαζί μας τώρα η Ηλέκτρα Σπύρου, supervisor και εκπρόσωπος της AMCE Ίασης.
1: Η AMCE Ίασης περισσότερα από 20 χρόνια προσφέρει θεραπευτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ευάλωτα άτομα. Με ένα μεγάλο αριθμό δομών διάγνωσης και αντιμετώπισης ψυχικών διαταραχών, παρέχει στέγη, σύντηση και εκπαίδευση σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη και στηρίζει τις γυναίκες με δομές και πολλές δράσεις και προγράμματα.
0: Ηλέκτρα, καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Πέτρο και Κατερίνα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα και σε σένα. Πόσο σημαντικές είναι σήμερα οι ψηφιακές δεξιότητες στην καθημερινότητα των πολιτών και τι θα πρέπει να περιλαμβάνει και τι μάλλον περιλαμβάνει η δράση που διοργανώνεται στις 19 Ιουνίου?
2: Όντως βλέπουμε κάθε μέρα όλο και περισσότερο, νομίζω και η καθημερινότητα το απαιτεί πλέον, πολλές διαδικασίες. Και σε απλά πράγματα που μπορεί καθημερινά να θέλει και ο πολίτης να εξυπηρετηθεί, περνάνε μέσα πλέον από μια πιο ψηφιοποιημένη μορφή. Έτσι λοιπόν, ανάλογα και την ηλικία, κάποιες φορές αυτό δυσκολεύει ή όχι. Οπότε, σε συνεργασία και με το Κέντρο Ανάπτυξης Ψηφιακών Δεξιοτήτων Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, δημιουργήσαμε μια εκδήλωση, μια ουσιαστικά συνάντηση πάνω στην οποία θα τεθούν κομμάτια ψηφιακής εκπαίδευσης και ψηφιακού εγγραμματισμού με σκοπό να υπάρχει μια πιο οικεία και πιο καλή χρήση των, του διαδικτύου, των διαδικασιών που είναι ψηφιοποιημένα για να μπορούν και οι πολίτες να χρησιμοποιούν αυτές τις δεξιότητες προς όφελός τους.
0: Πάρα πολύ ωραία. Τι χρειάζεται για να είναι κάποιος εκεί στις 19 Ιουνίου?
2: Για τη συγκεκριμένη τώρα δράση, επειδή είναι την Παρασκευή 19 Ιουνίου 5 με 7 το απόγευμα στο Ίασης Ατσέντρο Πατησίων 84, θα χρειαστεί επιβεβαίωση συμμετοχής, το οποίο μπορούν να το κάνουν όσοι επιθυμούν και όσοι ενδιαφέρονται μέσα από τη σελίδα του Facebook Ίασης Ατσέντρο, όπου υπάρχει συγκεκριμένη φόρμα δήλωση συμμετοχής προκειμένου να υπάρχει ένας σωστός αριθμός, λόγω του ότι αφορά περισσότερο κομμάτι εκπαίδευσης, να μπορέσουμε να έχουμε έτσι ένα σωστό αριθμό
0: συμμετοχόντων. Ναι, ναι.
2: Και το μόνο που χρειάζεται είναι να έχουν μαζί τους το κινητό τους ή κάποια παρόμοια πλατφόρμα που μπορεί να σου εξυπηρετεί, ακόμα και τάμπλετ.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ηλέκτρα, να σου πούμε και πολλά πολλά συγχαρητήρια για το χθεσινό υπέροχο event Celebrate Love που γίνεται μια φορά το χρόνο. Φέτος ήταν μια ακόμη χρονιά ένα υπέροχο event, το είπαμε ξανά στην εκπομπή, στο ξεκίνημά της. Ήμασταν και η Κατερίνα και εγώ εκεί και ήταν καταπληκτικό. Πολλά πολλά συγχαρητήρια.
1: Μπράβο σας.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δυο και προσωπικά και ως έτσι συνεργάτες, αλλά ήταν όντως έτσι, άφησε ένα πάρα πολύ ωραίο συνέστημα και συγκίνησης και ελπίδας. Και έτσι ένα όμορφο συνέστημα, γιατί συνεχώς ακούμε πολλά αρνητικά, οπότε να έχουμε όμορφα πράγματα να συζητάμε και να συμμετέχουμε σε τέτοια και περιμένουμε και του χρόνου ακόμα περισσότερο κόσμο να μοιραστούμε όλο αυτό το συνέστημα, γιατί είναι για τους ανθρώπους που τους υπηρετούμε και αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές. Και ευχαριστούμε πολύ και την Νικόλ Παναγιώτη που μας βοήθησε να κάνουμε αυτό το όνειρο πραγματικότητα.
0: Υπέροχο συνέστημα για όλους όσους βρεθήκαμε εκεί. Ηλέκτρα Σπύρου, supervisor και εκπρόσωπος της AMCE Ίασης. Ραντεβού την επόμενη Δευτέρα, Ηλέκτρα. Ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστώ και εγώ, καλό βράδυ.
3: Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: Λίγο πριν φτάσουμε στις 8.30 και στους τίτλους ειδήσεων, Weekend Highlights για τα αγόρια μου. Φόρμουλα 1, Hamilton, ο κόκκινος θρίαμβος στη Βαρκελόνη, Κατερίνα. Και το περίμεναν όλοι πολύ καιρό. Ο Lewis Hamilton επιτέλους κέρδισε ένα Grand Prix με τη Ferrari. Ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας, ο Kim Antonelli, έκπληξε το πρωταθλήματος, αποσύρθηκε λόγω βλάβης και αυτό αναζωπήρωσε το πρωτάθλημα. Παγκόσμιο κύπελο, τα highlights του weekend, το Mondial 2026. Μπαίνει για τα καλά στη ζωή μας. Το Σάββατο η Βραζιλία έκανε επί μέρα κόντρα στο Μαρόκο. Η Τουρκία έδωσε μάχη με την Αυστραλία. Την Κυριακή η Γερμανία, εντάξει, έριξε 7 γκολ στο Κουρασάο. Κουραστήκαν αυτοί. Και η... ενώ η Ιαπωνία εξέπληξε με την ισοπαλία κόντρα στην Ολλανδία, πραγματικά. Πόλη υποδοχή στο Houston, New Jersey. Η Φιλαδέλφια Αμερική είναι στον πυροστό του soccer, όπως το λένε, του ποδοσφαίρου. Απόψε, Πορτογαλία και Αργεντινή ανοίγουν τα χαρτιά τους. Παρακολουθούμε νέες αναμετρήσεις του ομίλου.
1: Είναι η ειδήσει σε τίτλους από το newsbomb.gr. Επιστρέφει στη φυλακή ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Ο Άριος Πάγος ανέτρεψε την απόφαση για αποφυλάκηση του καταδικασμένου σε 17 φορές ισόβια ως καθοδηγητή της 17 Νοέμβρη. Η υπόθεση θα επανεξεταστεί από διαφορετική σύνθεση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά. Έρχονται νέα δεδομένα για τις αεροπορικές πτήσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησε σε νέο πλαίσιο προστασίας των επιβατών των αεροπορικών εταιριών. Η συμφωνία φέρνει αλλαγές σχετικά με τις χειραποσκευές, τις καθυστερήσεις και τις αποζημιώσεις. Ο νέος κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ το 2027. Άνοιξε η πλατφόρμα του προγράμματος Ανακαινίζω 2026 για την υποβολή ετήσιων βεβαιώσεων επιλεξιμότητας. Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως 95% του κόστους των παρεμβάσεων με ανώτατο ποσό τα 36.000 ευρώ ανά κατοικία ή 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη φαίνεται να είναι κοντά στη συμφωνία για το τέλος του πολέμου, ωστόσο το Ιράν ισχυρίζεται ότι προσθέθηκε ρήτρα για επιβολή τελών διέλευσης στα στενά του Ορμούς, ενώ οι ΗΠΑ δηλώνουν ότι η διέλευση θα είναι χωρίς διόδια. Ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του τόνισε ότι πολλά πλοία φορτωμένα με πετρέλαιο αρχίζουν ήδη να βγαίνουν από τα στενά. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση.
2: Γεια σου Γιάννη, πώς μπορώ να σε βοηθήσω σήμερα?
3: Οπ, πάλι εσύ εδώ. Κάθε φορά που ανακυκλώνω μπαταρία στον κάδο αφής, τσουπ, εμφανίζεσαι κι εσύ.
2: Μα αφού είμαι το καλό επιστρέφει και είμαι εδώ για να κάνω κάτι καλό για σένα κάθε φορά που ανακυκλώνεις μπαταρίες στον κάδο αφής. Λοιπόν, για πες, πώς μπορώ να σε βοηθήσω?
3: Ωραία λοιπόν, για να δούμε, από μουσική πώς τα πας?
2: Λα λα λα λα λα λα.
3: Καλά, άστο καλύτερα.
4: Το καλό επιστρέφει, κυριολεκτικά, από το MAD και την αφής.
5: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
6: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
7: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα, της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
6: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
7: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
6: Η αφής ανακύκλωση μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον, που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι...
8: Να είσαι καλή μαζί του. Γιατί τι έχουμε πει?
6: Το καλό επιστρέφει. Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις κι εσύ.
9: Ο Kid live στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Μην τον χάσεις, 3η 16 Ιουνίου στις 9 το

με δίσκο τζαντούια στην κορυφή και το κλασικό σοκολατένιο τελείωμα και πολλά ακόμα. Ελάτε να κάνουμε τη βραδιά αξέχαστα δροσερή. Βρε καλώς του Super Host στην πιο summer's παρέα των Mad Video Music Awards 2000.

0: summer.gr. Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα summer parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο karaoke madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου για να τραγουδήσετε τα πιο επικά hits και να διεκδικήσετε καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ. Θεσσαλονίκη, Σάββατο 20 Ιουνίου, 5 με 8 το βράδυ. Κατάστημα Κοτσόβολος Πηλέας. Hosts, Dr. Chris και Γιώργος Δάβος. Karaoke Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mat.gr.
1: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα.

0: μένεις στο Mad VMA Village για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Έλα να ζήσεις exclusive beauty activations και να απογειώσεις το look σου.
1: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
2: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
1: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
2: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Key Books. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
3: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
4: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
5: Release Athens 2026, Σάββατο 11 Ιουλίου, Πλατεία Νερού.

0: Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: της Δευτέρας, το ξεκίνημα μιας ολοκένουργιας εβδομάδας. Σε εβδομάδα που μας βάζει στο Taekwondo. Ήδη είμαστε εκεί και κάνουμε τις προετοιμασίες για αυτό που θα δείτε από κοντά την Τετάρτη, όσοι έχετε εξασφαλίσει εισιτήρια. Αλλά ήδη είμαστε εκεί και προετοιμάζουμε για όλους, είτε έχετε είτε δεν έχετε εισιτήρια, αυτό που θα δείτε αύριο Τρίτη αλλά και την Τετάρτη στο Festival, Mad VMA Festival, που γίνεται Τρίτη και Τετάρτη με ελεύθερη είσοδο για όλους. Αύριο καιρό στη Μεγάλη Πόλη, κυρίως έθριος με 33 βαθμούς Κελσίου, air-conditioner στο full και αύριο. Στην Πάτρα αύριο κυρίως έθριος καιρός, 31 βαθμούς Κελσίου, και αύριο στη Ρόδο έθριος με 30 βαθμούς Κελσίου. Το καλοκαίρι είναι εδώ.
1: Και εμείς τι σας έχουμε για αυτό το καλοκαίρι? Summer Parties από την Κοτσόβολο σας έχουμε, που φέρνει το Karaoke Madness by Κοτσόβολος σε Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Κρήτης και Αθήνα.
0: Το πιο fun karaoke activation του καλοκαιριού. Ανεβαίνεις στη σκηνή μόνο σου ή και με παρέα, μέχρι 4 άτομα. Διαλέγεις ένα τραγούδι και ζεις το δικό σου karaoke moment.
1: Και φυσικά έχει και δώρα. Κάθε εμφάνιση μπαίνει σε live κλήρωση για καλοκαιρινές διακοπές αξίες 2.000 ευρώ, παρακαλώ. Για σένα και την παρέα σου, γιατί ο Κοτσόβολος ξέρει να γιορτάζει το καλοκαίρι όπως πρέπει.
0: Πρώτη στάση στη Θεσσαλονίκη 20 Ιουνίου με Dr. Chris και Γιώργος Ντάβος. Μετά έρχεται το Ηράκλειο Κρήτης στις 27 Ιουνίου με Αθηνά Κλίμη και Γιάννη Χατζηγεωργίου. Και τέλος η Αθήνα 4 Ιουλίου.
1: Μπες στο mad.gr και δες όλες τις πληροφορίες. Και μην ξεχνάς, αύριο έλα στο Mad VMA Village Festival. Θα είμαστε εμείς εκεί, θα φοράμε πάρα πολύ ωραία ρούχα. Και εκτός από εμάς, στις 6 ώρα ακριβώς θα είναι ο Ακύλας στο περίπτερο της ΔΕΗ για Meet and Greet. Στις 7 οι Mad Viral Creators έρχονται για φωτογραφίες, stories και content moments. Και στις 9 ακριβώς ξεκινάει η συναυλία του Kid.
0: Και εμείς live αύριο Τρίτη στις 6 στο Mad VMA Village Festival. Let's drive.
2: Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψυχρή.

0: κιλά νέα έχω τώρα για σένα. Κατερίνα, άκου και εσύ. Σακίρα, Μαντόνα και BTS στο πρώτο ever halftime show στην ιστορία του Μουντιάλ. Έρχεται στις 19 Ιουλίου και ανακοινώθηκε πριν από λίγα λεπτά ο τελικός στο MetLife Stadium στις ΗΠΑ. Αποκαλύφθηκε το line-up που θα μείνει στην ιστορία. Σακίρα, Μαντόνα και BTS στο halftime show, στο πρώτο ever halftime show για το Μουντιάλ. Και θέλω να σου πω, Κατερίνα, για ένα event το οποίο είναι event εκατομμυρίων. Αυτή την εβδομάδα είναι το Royal Ascot 2026, δηλαδή καπέλα, σαμπάνιες, άλογα εκατομμυρίων. Τρίτη με Σάββατο το Royal Ascot γεμίζει ξανά αυτά με τα υπέροχα καπέλα που φοράνε, ξέρεις, τα custom made.
1: Είναι εκεί που είχε πάει Pretty Woman, που γυρνάγανε τα...
0: Όχι, καμία σχέση. Αυτό είναι στην Αμερική. Και αυτό ήταν πόλο.
1: Έκαλα.
0: Στο Pretty Woman.
1: Ναι.
0: Εδώ μιλάμε τώρα για πολλών εκατομμυρίων καπέλα. Το πιο glamorous υποδρομικό event του πλανήτη με 35 αγώνες και έπαθλα συνολικής αξίας 10,6 εκατομμυρίων στερλινών λίρων. Dress code αυστηρό όπως πάντα, Κατερίνα. Έχω πάει, έχω και καπέλα.
1: Εντάξει, εμείς τα έχουμε αυτά. Αν μας καλέσουν, είμαστε έτοιμοι.
0: Οι άνδρες φοράνε αυτό το ημίψιλο.
1: Εσύ θα γίνεις πάρα πολύ ψηλός φέτος, φοβούμαι.
0: Δεν πειράζει. Εσύ φοβάσαι. Υπάρχουν άλλες που είναι πιο ψηλές.
1: Και πριν κλείσουμε, επειδή μπαίνουμε σε μούτσου συναυλιών και πλησιάζουμε και τα MAD VMA μεθαύριο, πάμε να δούμε μερικά σωτήρια tips για να απολαύσεις live και να απολαμβάνεις live τις συναυλίες χωρίς δράματα.
0: Πολύ χρήσιμο, Κατερίνα, αυτό, διότι δυστυχώς έχουμε συνδυάσει κάποια θεάματα με ταλαιπωρία.
1: Πρώτο και βασικό, που το ξέρεις ήδη, πήγαινε νωρίς και για καλύτερη θέση, αλλά και για να αποφύγεις τον πανικό της τελευταίας στιγμής σε είσοδο, πάρκινγκ και ουρές. Νερό, power bank και άνετα παπούτσια. Δεν υπάρχει τίποτα πιο λάθος από το να πας σε τρίωρη συναυλία με παπούτσι μόδας και 2% μπαταρία.
0: Εγώ πάντως το power bank το θεωρώ πλέον είδος επιβίωσης, ειδικά αν θέλεις να τραβάς και να ανεβάζεις βίντεο συνέχεια ή και να κάνεις live.
1: Και τελευταίο αλλά σημαντικό, πρόσεχε τα προσωπικά σου αντικείμενα και αν είσαι με παρέα, ορίστε ένα σημείο συνάντησης σε περίπτωση που χαθείτε.
0: Πολύ ωραίο αυτό. Θα συναντηθούμε αύριο, Κατερίνα.
1: Στους Μπαξέδες.
0: Στην είσοδο του μετρό, στην Αγία Παρασκευή, εντάξει.
1: Εντάξει. Όχι.
0: Εντάξει, όχι. Στην Αγία Παρασκευή θα βρεθούμε.
1: Δεν έχει μετρό η Αγία Παρασκευή, έχει. Έχει.
0: Αυτό είναι το Mad Drive της Δευτέρας. Αύριο θα βρεθούμε στο μετρό της Αγίας Παρασκευής για να πάμε μαζί στο Taekwondo, εντάξει.
1: Ω, σπίτι σου, θα έρθει και θα χτυπάω τα κουδούνια.
0: Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου.
1: Είμαι η Κατερίνα Ψύχα και επειδή σου άρεσε αυτό που άκουσες, είμαστε εδώ κάθε μέρα από τις 6 μέχρι τις 9 στο Mad Radio 106,2.
0: Σε λίγο εδώ ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, αύριο Τρίτη στις 7 το πρωί, τα κορίτσια στην πόλη, στις 10 ακριβώς, ο Γιάννης Τουμπάνος. Αύριο Τρίτη live από το Mad VMA Village Festival, by the way. Σε περιμένουμε εκεί για να σε δούμε από κοντά και να δεις όλα αυτά τα...

0: Radio.
1: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Η Tamta είναι από τα ονόματα που έχουν συνδέσει τα Mad VMA με το pop, το dance και το fashion στοιχείο. Το 2006, το Φτές πήρε το βραβείο για καλύτερο βίντεο κλιπ από πρωτοεμφανιζόμενο. Και η ιστορία συνεχίζεται. Φέτος, στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, η Tamta είναι υποψήφια στην κατηγορία Best Performer, εκεί όπου μετράνε η σκηνική παρουσία, το attitude και το συνολικό performance. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι και εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.
2: Α, ήρθες. Ήξερα ότι θα εμφανιστείς μόλις πέταξα τις μπαταρίες στον κάδο αφής.
3: Με ξέρεις πια, καλά.
2: Σχεδόν σε περιμένω, αφού είπαμε, είσαι η... Το καλό επιστρέφει. Ξέρω πως σίγουρα θα επιστρέψεις.
3: Αυτός είναι ο στόχος, να κάνεις το καλό και αυτό, δηλαδή εγώ, να έρχεται πίσω.
2: Οκ, τότε, τι έχει το πρόγραμμα σήμερα?
3: Ό,τι καλό, θες εσύ.
4: Το καλό επιστρέφει, κυριολεκτικά, από το MAD και την αφής.
5: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι. Και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
6: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
7: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα. Της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
6: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
7: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
6: Η αφής ανακύκλωση μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον, που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι...
8: Να είσαι καλή μαζί του. Γιατί τι έχουμε πει?
6: Το καλό επιστρέφει. Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις κι εσύ.
1: Στις 16 και 17 Ιουνίου σε περιμένουμε στο Mad VMA Village για να μπει στην cool διάσταση του N1 Casino. Έλα να ζήσεις τη διασκέδαση αλλιώς, με ρυθμό, ενέργεια, χαμόγελα και δώρα από άλλη διάσταση. Πέρασε από το περίπτερό μας, φωτογραφίσου στο custom ζωγραφισμένο αυτοκίνητό μας και πάρε

0: απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου για να τραγουδήσετε τα πιο επικά hits και να διεκδικήσετε καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ. Θεσσαλονίκη, Σάββατο 20 Ιουνίου, 5 με 8 το βράδυ. Κατάστημα Κοτσόβολος Πηλέας. Hosts Dr. Chris και Γιώργος Δάβος. Karaoke Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mat.gr.
1: Οι πιο αστείες δικαιολογίες που έχουμε πει. Έρχομαι. Δεν έχεις ξεκινήσει. Το είδα τώρα. Το είδες χθες. Δεν το έστειλε το κινητό. Το κινητό έμπλεξε. Στα διαμαντάκια ακούμε τις δικαιολογίες που μας έσωσαν ή μας έκαψαν. Καθημερινά στο MAD TV. Παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί όλοι έχουμε μια δικαιολογία στο τσεπάκι.
0: Στις 17 Ιουνίου στο Taekwondo, τα MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ φέρνουν το απόλυτο πάρτι και τα Everest είναι στο MAD VMA Village. Έλα να ζήσεις Real Street Food Moments με τη θρυλική παντόφλα των Everest να πρωταγωνιστεί. Γεύσεις, σώσεις, beats και vibes, όλα σε ένα spot. Be there!
2: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
3: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
4: Η Τζόζεφιν σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γεωργάτα και το After Dark.
5: Τι είναι ο Νίνο για σένα?
6: Για μένα είναι, δεν ξέρω, είναι κάτι ρομαντικό, κάτι έτσι αυθεντικό, παιδικό.
4: Και ένα hot εξομολογητήριο.
5: Θέλω τη μεγαλύτερη τρέλα που έχεις κάνει για έναν ερωτά.
6: Βγήκα έκπληξη σε μια εκπομπή γιατί δεν μου σήκωνε το τηλέφωνο.
5: Ποιος?
6: Ποιος? Αυτός.
5: Αυτός. Ό,τι κάνεις.
4: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Σάββατο στις 11.30 το βράδυ. Στο Open.
7: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: 106,2. Radio.
1: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Πόσο ακούτε πραγματικά την διέστησή σας? Θα πω ότι τη διέστησή μου την ακούστε 100%.
3: Παιδιά, αλήθεια, δεν έχω διέστηση. Σας ορκίζομαι. Σε όλη μου τη ζωή. Από φιλίες, από γκόμενους, ό,τι θες. Τα
2: δεν
3: έχω κάνει
2: διέστηση, απλά δεν την ακούς.
3: Παιδί μου, όχι.
2: Τίποτα. Δε,
3: μιλάει, το κουμπάκι αυτό δεν υπάρχει πάνω.
2: Δεν την απόλυ πάμε.
3: Τώρα είμαι καλά.
2: Πιο πολύ βαλλογική παρά διέστηση. Κοπανιέσαι, παιδί μου, με το στυλό.
3: Μα δεν έχω διέστηση.
2: Κοπανάει το κεφάλι με το στυλό και φοράζει δεν έχω διέστηση.
4: Ελπίζω εσείς που μας ακούτε να έχετε και διαισθητικά να κλείσετε το. Όχι, εντάξει, μην πάτε πουθενά.
0: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Καλησπέρα, είμαι ο Γιάννης Χατζηγιουργίου και αυτό είναι το Here Comes Johnny. Δευτέρα με Πέμπτη, 9 με 12 στο Mad Radio 106,2. Με περισσότερη ενέργεια, κομματάρες, διαγωνισμούς με δώρα, καλεσμένους, κρυφά διαμάντια του χθες και του σήμερα.
0: Radio 106,2.

Τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ είναι sold out. Ο μόνος τρόπος για να μπει στα MAD VMA είναι το MAD Radio 106,2. Κάθε ώρα, κάθε εκπομπή ακούς MAD Radio και μόλις μπει στο ειδικό σήμα του διαγωνισμού, στείλε μήνυμα στο Viber 6936646656 και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις προσκλήσεις για τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ. Και επειδή τέτοια βραδιά θέλει γεμάτο στο μάχη, αν η πείνα σου παίζει το νέο soundtrack, τα Everest είναι εδώ. Η επική παντόφλα επέστρεψε με κοτομπουκές λουκάνικο, σος και τραγανές πατάτες. Γεύσεις με χαρακτήρα, street vibes, γεύσεις Everest. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

Ο μεγάλος διαγωνισμός του ΜΑΤ με τα τσακίρις τσιπ συνεχίζεται. Μπες στο Instagram του ΜΑΤ TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος. Κάθε εβδομάδα ένας νικητής κερδίζει δύο κυβότια με την αγαπημένη του γεύση. Αλάτι, ρίγανη, wavy, barbecue, ξύδι, πω, λατρεύω το ξύδι, πάπρικα, sour cream ή wavy ρίγανη.

0: Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και ακούς Mad Radio 106,2. Συνεχίζουμε δυνατά, μπαίνουμε στο νέο ημίωρο με περισσότερη ενέργεια και κομματάρες που σε ταξιδεύουν. Και εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 12 μουσικές βραδιές, Πειραιώς 260, 12 τα μεσάνυχτα, εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια στο aefestival.gr, more.com, στο ταμείο του φεστιβάλ και στο Σύνταγμα. Το MAD και το MAD Radio 106,2 είναι χορηγοί επικοινωνίας του φεστιβάλ. MAD
1: Radio. Γεια!
2: Ποια είσαι εσύ?
1: Είμαι η Το Καλό Επιστρέφει. Εμφανίζομαι κάθε φορά που κάνεις κάτι καλό, όπως όταν ανακυκλώνεις μπαταρίες στον κάδο αφής.
2: Δηλαδή, σε κάθε μπαταρία εμφανίζεσαι?
1: Κάπως έτσι. Ας πούμε πως εμφανίζομαι σε κάθε καλή πράξη. Αλλά με τις μπαταρίες έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση.
2: Ενδιαφέρον.
1: Λοιπόν, τι καλό μπορώ να κάνω για σένα?
3: Το Καλό Επιστρέφει. Κυριολεκτικά. Από το MAD και την αφής.
4: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι. Και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
5: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
6: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα. Της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
5: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
6: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
5: Η αφής ανακύκλωση μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον. Που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι...
7: Να είσαι καλή μαζί του. Γιατί τι έχουμε πει?
5: Το καλό επιστρέφει. Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις κι εσύ.
8: Ο Kid live στο MAD VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Μην τον χάσεις, 3η 16 Ιουνίου στις 9 το βράδυ.

στο mat.gr για όλες τις πληροφορίες. Ρυθμός, ένταση και το πιο λαμπερό σου χαμόγελο. Φέτος, στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, η εμφάνισή σου απογειώνεται. Έλα στις 16 και 17 Ιουνίου στο περίπτωρο

0: απόλυτο καραόκε Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου για να τραγουδήσετε τα πιο επικά hits και να διεκδικήσετε καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ. Θεσσαλονίκη, Σάββατο 20 Ιουνίου, 5 με 8 το βράδυ. Κατάστημα Κοτσόβολος Πηλέας. Hosts, Dr. Chris και Γιώργος Δάβος. Καραόκε Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mat.gr.
1: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come

0: Vibe. Caramel macchiato για sweet coffee moments. Latte no added sugar για smooth chilled απόλαυση. Και το νέο Protein Starbucks για all day energy. Χόρεψε, ανέβασε stories, ζήσε το απόλυτο summer coffee vibe. Whatever you think, we're in.
1: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
2: Είμαστε έτοιμοι.
3: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
4: Για να αλλάξεις τον κόσμο, πρέπει πρώτα να ξεκινήσεις από εσένα. Ο εθελοντισμός δεν είναι απλώς μια πράξη αγάπης. Είναι στάση ζωής. Γίνε και εσύ εθελοντής του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε ο ήρωας της διπλανής πόρτας.

καλώς ήρθατε στο Fanta Game Break. Εδώ που το gaming δεν σταματάει ποτέ. Η Fanta σε συνεργασία με το Xbox παίρνει τη νέα σειρά online tournaments που θα σου αλλάξει τα Σάββατα. Μπες στο lobby, απόδειξε τι αξίζεις και διεκδίκησε μεγάλα δώρα. Μην περιμένεις, η δράση ξεκινάει τώρα. Μπες στο site, κάνε την εγγραφή σου και wanna be the best? Come and get it.

Το gaming δεν περιορίζεται πια στον καναπέ σου. Το ROG Ally της IZO σε συνεργασία με τη δύναμη του Xbox έχει αλλάξει τους κανόνες. Φαντάσου να έχεις όλη τη βιβλιοθήκη του Game Pass στην παλάμη του χεριού σου με επιδόσεις που θα ζήλευαν πολλές κονσόλες. Είναι το απόλυτο power-up για τις μετακινήσεις σου ή για εκείνες τις ώρες που θέλεις να αράξεις το κρεβάτι αλλά δεν θέλεις να αφήσεις και το campaign στη μέση. Είναι η ιδανική στιγμή να πάρεις τα αγαπημένα σου Xbox Games μαζί σου. Want a portable power? Το μέλλον είναι handheld.

0: Mad Radio 106,2.
1: Γεια σου Γιάννη, πώς μπορώ να σε βοηθήσω σήμερα?
2: Οπ, πάλι εσύ εδώ. Κάθε φορά που ανακυκλώνω μπαταρία στον κάδο αφής, τσουπ, εμφανίζεσαι κι εσύ.
1: Μα αφού είμαι το καλό επιστρέφει και είμαι εδώ για να κάνω κάτι καλό για σένα κάθε φορά που ανακυκλώνεις μπαταρίες στον κάδο αφής. Λοιπόν, για πες, πώς μπορώ να σε βοηθήσω?
2: Ωραία λοιπόν, για να δούμε, από μουσική πώς τα πας?
1: Λα λα λα λα λα λα.
2: Καλά, άστο καλύτερα.
3: Το καλό επιστρέφει, κυριολεκτικά, από το MAD και την αφής.
4: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
5: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
6: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα, της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
5: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
6: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
5: Η αφής ανακύκλωση μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον, που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι
7: να είσαι καλή μαζί του. Γιατί τι έχουμε πει?
5: Το καλό επιστρέφει. Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις κι εσύ.
8: Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου για να τραγουδήσετε τα πιο επικά hits και να διεκδικήσετε καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ. Θεσσαλονίκη, Σάββατο 20 Ιουνίου, 5 με 8 το βράδυ. Κατάστημα Κοτσόβολος Πηλέας. Hosts Dr. Chris και Γιώργος Δάβος. Karaoke Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mad.gr.
9: Στα φετινά Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, τα Τσακίρις Chips

0: περισσότερη ένταση, φαν και απόλαυση.
1: Η Josephine σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γεωργατά και το After Dark.
2: Τι είναι ο Νίνο για σένα?
3: Για μένα είναι, δεν ξέρω, είναι κάτι ρομαντικό, κάτι έτσι αυθεντικό. Παιδικό.
1: Και ένα hot εξομολογητήριο.
2: Θέλω τη μεγαλύτερη τρέλα που έχεις κάνει για έναν ερωτά.
3: Βγήκα έκπληξη σε μια εκπομπή γιατί δεν μου σήκωνε το τηλέφωνο.
2: Ποιος?
3: Ποιος? Αυτός.
2: Αυτός. Ό,τι κάνεις.
1: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Σάββατο στις 11.30 το βράδυ. Στο Open.
4: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
5: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας της

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Θέλω να σου πω τα αρχικά του σεξ.
3: Οπα.
2: Σηκώθηκα.
3: Ναι.
2: Έφαγα.
3: Ναι.
2: Ξανακοιμήθηκα.
3: Καλό.
2: Αυτό είναι το καλοκαίρι μου εμένα. Άρα εγώ το καλοκαίρι μου θα κάνω σεξ.
0: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Here comes Johnny, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα μαζί και συνεχίζουμε εδώ στο Mad Radio 106,2 με ενέργεια, κομματάρες και καθαρό καλοκαιρινό mood. Μαμάδες, μπαμπάδες, ακούστε με καλά, αυτό είναι για εσάς. Όλοι ξέρουμε εκείνα τα απογεύματα που τα παιδιά είναι γεμάτα ενέργεια και εσύ έχεις ξεμείνει από ιδέες. Η λύση λέγεται Volta Fun Park. Rollers, φουσκωτά, τύχια αναρρίχησης, arcade, τα μικρά θα ξεφαντώσουν και εσύ μαζί τους. Θα τα βρεις στο Avenue και στο Athens Metro Mall, κάλεσε στο 697-096-9182 ή μπες στο voltafanpark.com για περισσότερες λεπτομέρειες.
0: Mad Radio 106,2.

του Madrid 2102. Το Fantathlon είναι εδώ και αναζητά τους επόμενους πρωταθλητές. Είτε είσαι pro είτε casual gamer, η Fanta σου δίνει την ευκαιρία να παίξεις σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον και να κερδίσεις μοναδικά δώρα Xbox. Κάθε εβδομάδα ένα νέο challenge σε περιμένει. Μπες στο κλίμα, σκάναρε τον κωδικό στις συλλεκτικές συσκευασίες και δείξε σε όλους το skill σου. Fanta και gaming, το απόλυτο κόμπο.

talk about. Δεν υπάρχει παιχνίδι που να έχει συζητηθεί περισσότερο από το GTA 6. Η Rockstar ετοιμάζεται να παραδώσει το πιο φιλόδοξο project στην ιστορία του gaming, επιστρέφοντας στη Vice City με έναν τρόπο που δεν έχουμε ξαναδεί. Ο κόσμος του GTA 6 υπόσχεται να είναι πιο λεπτομερής, πιο χαοτικός και πιο ζωντανός, με μια ιστορία που θα μας κρατήσει κολλημένους για εκατοντάδες ώρες. Το τρέιλερ έσπασε κάθε ρεκόρ και η αναμονή έχει φτάσει στο προχώρητο. Κάθε μικρή πληροφορία που διαρρέει γίνεται viral σε δευτερόλεπτα. Πάρε την φάντα σου και ετοιμαστείτε, γιατί το 2026 το Vice City θα είναι το σπίτι μας. Έρχεται και στο Xbox Series XS.

0: Είμαι ο Γιάννης Χατζηγιωργίου και ακούς Mad Radio 106,2. Συνεχίζουμε δυναμικά, μπαίνουμε στο νέο ημίωρο πάντα με καλή διάθεση και κομματάρες. Και θέλω να ξέρεις ότι τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ είναι ήδη sold out. Αλλά η εμπειρία των Mad VMA ξεκινάει νωρίτερα και είναι ανοιχτή για όλους. Στις 16 και 17 Ιουνίου έλα στα Mad VMA Village Festival από τη ΔΕΗ στον εξωτερικό χώρο του Taekwondo με ελεύθερη είσοδο. Σε περιμένουν meet and greets, creator, food corners, παιχνίδια, activations δώρα και πολλές εκπλήξεις. Ενώ το Mad Radio 106,2 θα είναι εκεί και τις δύο μέρες και θα εκπέμπει ζωντανά. Την 3η 16 Ιουνίου στις 6 ώρα ο Ακύλας σε περιμένει στο περίπτερο της ΔΕΗ για ένα meet and greet. Ενώ στις 7 η Mad Viral Creators έρχονται για φωτογραφίες, stories και content moments. Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Δύο μέρες free, full Mad VMA vibes. Μπες στο mad.gr για όλες τις πληροφορίες.
1: Mad Radio 106,2.
2: Α, ήρθες. Ήξερα ότι θα εμφανιστείς μόλις πέταξα τις μπαταρίες στον κάδο αφής.
3: Με ξέρεις πια, καλά.
2: Σχεδόν σε περιμένω, αφού είπαμε, είσαι η... Το καλό επιστρέφει. Ξέρω πως σίγουρα θα επιστρέψεις.
3: Αυτός είναι ο στόχος. Να κάνεις το καλό και αυτό, δηλαδή εγώ, να έρχεται πίσω.
2: Οκ, τότε. Τι έχει το πρόγραμμα σήμερα?
3: Ό,τι καλό θες εσύ.
4: Το καλό επιστρέφει. Κυριολεκτικά. Από το ΜΑΔ και την αφής.
5: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι. Και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
6: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
7: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα. Της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
6: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
7: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
6: Η αφής ανακύκλωση μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον. Που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι...
8: Να είσαι καλή μαζί του. Γιατί τι έχουμε πει?
6: Το καλό επιστρέφει. Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις κι εσύ.
9: Ο Kid live στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Μην τον χάσεις, 3η 16 Ιουνίου στις 9 το βράδυ.

σε περιμένει στο Mad VMA Village για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Έλα να ζήσεις exclusive beauty activations και να απογειώσεις το look σου. Βρε καλό του Super Host στη πιο summer's παρέα των Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κόνη Μεταξά, Dr. Chris, Γιώργος Δάβος, Μαριάννα Γαρδίνα.

Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου

0: Καραόκε Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mat.gr.
1: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
2: Φέτος το καλοκαίρι στο N1 Casino σε περιμένουν 500 δώρα χωρίς κατάθεση. Ζήσε μοναδικές εμπειρίες με καλοκαιρινή διάθεση γεμάτη μουσική. Χρησιμοποίησε τον κωδικό MUSIC500 και μπε στο ρυθμό. Μόνο στο N1 Casino.
0: Σας προσκαλούμε να ζήσετε από κοντά τη μαγεία του Mad VMA Village. Εκεί θα βρίσκεται και το ελληνικό κέντρο κινηματογράφου, οπτικοακουστικών μέσων και δημιουργίας για να σας ταξιδέψει στον κόσμο του σινεμά. Στο περίπτερο του ECOMED θα γνωρίσετε τη μαγεία του κινηματογράφου, θα μάθετε για τις μεγάλες παραγωγές που γίνονται στη χώρα μας και φυσικά θα ανακαλύψετε περισσότερα για τη μουσική πίσω από την εικόνα. Και μην ξεχνάτε, φέτος στα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ έρχεται η νέα κατηγορία καλύτερο τραγούδι ταινίας και

Πόου στο Game Play στο Mad Radio 106,2. Το Fantathlon Game Break σε βάζει στην πρίζα του gaming. Τα εβδομαδιά online tournament συνεχίζονται και τα δώρα από τη Fanta και το Xbox δεν έχουν σταματημό. Θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα σηκώσει το τρόπαιο? Μπες στο lobby, διάλεξε το παιχνίδι σου και ετοιμάσου για τη μεγάλη νίκη. Wanda Epic Prizes, η Fanta είναι ο δικό σου power-up συνεργάτης. Come and get it.

Η Blizzard αντεπιτίθεται με νέο περιεχόμενο που θα μας αλλάξει τελείως τη συνήθεια του ύπνου. Το World of Warcraft συνεχίζει το επικό του ταξίδι και τα expansion του εμβαθύνουν στο lore και προσθέτουν νέες περιοχές για εξερεύνηση. Ενώ το Diablo 4 υπόσχεται το νέο expansion με περισσότερο σκοτάδι, νέους χαρακτήρες και ατελείωτο loot. Οι fans των RPG έχουν πλέον κάθε λόγο να πιστέψουν και στο Azeroth και στο Sanctuary. Με ανανεωμένο

0: με ένα mechanics και ιστορίες που συγκλονίζουν, η Blizzard δείχνει ότι ξέρει πώς να κρατάει το ενδιαφέρον μας ζωντανό. Διάλεξε λοιπόν πλευρά, ετοίμασε τον build σου και καλή τύχη, θα τη χρειαστείς. Και μην ξεχνάς, το Fantathlon τρέχει και μπορεί να κερδίσεις και εσύ epic challenges.
1: Mad Radio 106,2.
2: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Τα Mad VMA πάντα ακολουθούσαν την εξέλιξη της ελληνικής μουσικής. Και τα τελευταία χρόνια η urban σκηνή έχει γίνει ένα από τα πιο δυνατά κομμάτια του θεσμού. Το 2020 ο Tokel πήρε το Best Hip Hop Track με το Business. Το 2021 το Voodoo, τον Light και Hawk κέρδισε καλύτερο βίντεο της χρονιάς. Το 2024 το Deja Vu της Lila με τον Rack πήρε τραγούδι της χρονιάς Digital. Φέτος, στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, η κατηγορία Καλύτερο Urban έχει ονόματα όπως FY, Kid, Moose, Sasuke και Display, Rack και Τρανός. Το VMA Stage δεν δείχνει μόνο το σήμερα, δείχνει και προς τα που πάει η μουσική. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mad.gr για να είσαι κι εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.
3: Γεια!
4: Ποια είσαι εσύ?
3: Είμαι η Το Καλό Επιστρέφει. Εμφανίζομαι κάθε φορά που κάνεις κάτι καλό, όπως όταν ανακυκλώνεις μπαταρίες στον κάδο αφής.
4: Δηλαδή, σε κάθε μπαταρία εμφανίζεσαι?
3: Κάπως έτσι. Ας πούμε πως εμφανίζομαι σε κάθε καλή πράξη. Αλλά με τις μπαταρίες έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση.
4: Ενδιαφέρον.
3: Λοιπόν, τι καλό μπορώ να κάνω για σένα?
5: Το Καλό Επιστρέφει. Κυριολεκτικά. Από το MAD και την αφής.
6: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι. Και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
7: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
8: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα, της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
7: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
8: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
7: Η Αφής Ανακύκλωση Μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον, που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι...
9: Να είσαι καλή μαζί του.
7: Γιατί τι έχουμε πει? Το καλό επιστρέφει. Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις και

0: στο Mad VMA Village για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Έλα να ζήσεις exclusive beauty activations και να απογειώσεις το look σου.
1: Η Josephine σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γεωργάτα και το After Dark.
2: Τι είναι ο για σένα?
3: Για μένα είναι, δεν ξέρω, είναι κάτι ρομαντικό, κάτι έτσι αυθεντικό. Παιδικό.
1: Και ένα hot εξομολογητήριο.
2: Θέλω τη μεγαλύτερη τρέλα που έχεις κάνει για έναν ερωτά.
3: Βγήκα έκπληξη σε μια εκπομπή γιατί δεν μου σηκώνω το τηλέφωνο.
2: Ποιος?
3: Ποιος? Αυτός.
2: Αυτός. Ό,τι κάνεις.
1: After Dark με τον Θέμη Γιώργαντα. Σάββατο στις 11.30 το βράδυ. Στο Open.
4: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: Mad Radio.
1: Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Πήγα στο γάμο της κολλητής μου στην Κέρκυρα. Σιγά σιγά έχει χτυπήσει το καμπανάκι, θέλω γάμο και παιδιά.
3: Ναι.
2: Έβγαλα τα παπούτσια μου, σήκωσα και το φόρεμα για τα αμάξι, για να μπορέσω να τρέξω. Μου έρχεται η αφέσμη σε ένα κλουβί.
3: Ορίστε.
2: Λέω, τι είναι αυτό τώρα. Είχε κλουβί και κάτι λουκέτα. Και μας δίνανε κάτι κλειδάκια. Και έπρεπε να το ανοίξουμε και όποια έχει το κλειδάκι ανοίξει την αφέσμη, παίρνει την αφέσμη. Ξυπόλητη μου να πάω. Εκεί θέλω να σας καταλήξω. Είμαι ξυπόλητη να πιάσω το αφέσμη και δεν την έπιασα. Τι να κάνω.
3: Θα σου δώσω εγώ αγάπη μου, να το πετάξω πάνω σου, να το πιάσει να σου φύγει.
2: Θέλω παντρευτώ.
3: Εντάξει, αγάπη, εντάξει. Θα παντρευτεί κάποια στιγμή, θα γίνουμε και εμεί τα παρανυφάκια σου, όλα καλά θα πάνε. Μην αγχώνεσαι.
0: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Here comes Johnny. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Μπαίνουμε στην τελευταία ώρα μαζί εδώ στο Mad Radio 106,2 με περισσότερη ενέργεια, κομματάρες και ό,τι χρειάζεται για να κλείσει σωστά η μέρα σου. Θέλω να ξέρεις πως τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ επιστρέφουν στις 17 Ιουνίου στο Taekwondo. Ο Θέμης Γεωργαντάς παρουσιάζει όπως πάντα, αλλά μαζί του θα είναι και η Χρυσή Δαγκαγκούτη και δίπλα μας η Super Host Κόνη Μεταξά, Dr. Chris, Γιώργος Ντάβος, Μαριάννα Γάρη Φαλίδη, Up in the Hype και Αθηνά Κλίμη. Και να σου πω και κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για πρώτη φορά φέτος τα βραβεία ξεκινούν από τις 7.30. Μην ξεχαστείς, συντονίσου τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ και μπες στην cool διάσταση του N1 Casino. Εκεί που η διασκέδαση έχει ρυθμό, ενέργεια και πάντα την καλύτερη διάθεση. N1 Casino. Εδώ περνάς καλά. Υπεύθυνος ρυθμιστής,
5: Welcome to Fantathlon Break.
4: Καλώς ήρθατε στο Fanta Game Break, εδώ που το gaming δεν σταματάει ποτέ. Η Fanta σε συνεργασία με το Xbox φέρνει τη νέα σειρά online tournaments που θα σου αλλάξει τα Σάββατα. Μπες στο lobby, απόδειξε τι αξίζεις και διεκδίκησε μεγάλα δώρα. Μην περιμένεις, η δράση ξεκινάει τώρα. Μπες στο site, κάνε την εγγραφή σου και Wanda be the best. Come and get it.

το καλό επιστρέφει και επειδή όταν κάνεις το καλό για το περιβάλλον του δίνει πίσω ζωή, ακόμα και αν είναι κάτι τόσο μικρό όσο μία μπαταρία. Ανακύκλωσε σήμερα τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 75.000 σημεία της αφής και δες το καλό να επιστρέφει. Και τώρα το μήνυμα ζωντανεύει μέσα από το MAD. Συντονίσου το MAD TV, στο MAD Radio 106,2 και στα social media μας και ακολούθησε την Ευτυχία Χαραλαμπάκη, γνωστή και ως το καλό επιστρέφει, και τον Γιάννη Τουμπάνο που το λατρεύω πάρα πολύ, που μας δείχνουν με απλό και άμεσο τρόπο πώς να ανακυκλώνουμε σωστά τις μπαταρίες μας. Γιατί δεν το κάνουμε, παιδιά, δεν το κάνουμε. Welcome to Fantaflon Break. Το Summer Game Fest είναι πλέον το κεντρικό event του καλοκαιριού για κάθε gamer. Ο Jeff Keighley συγκέντρωσε τις μεγαλύτερες εταιρείες έκδοσης σε ένα show γεμάτο παγκόσμιες πρεμιέρες, teaser και ανακοινώσεις που μας άφησαν με το στόμα ανοιχτό. Από indie διαμάδια μέχρι τα επόμενα μεγάλα blockbuster, το Summer Game Fest είναι το μέρος όπου μαθαίνουμε τι θα παίζουμε τους επόμενους μήνες. Είναι εκείνη η στιγμή του χρόνου που το ίντερνετ παγώνει για να δεις τα νέα trailers. Συντονίσου, ετοίμασε μία φάντα και απόλαυσε το θέαμα, γιατί οι εκπλήξεις δεν σταματούν ποτέ.

Mad Radio 106,2. Το Fantathlon είναι εδώ και αναζητά τους επόμενους πρωταθλητές. Είτε είσαι pro είτε casual gamer, η Fanta σου δίνει την ευκαιρία να παίξεις ένα επαγγελματικό περιβάλλον και να κερδίσεις μοναδικά δώρα Xbox. Κάθε εβδομάδα ένα νέο challenge σε περιμένει. Μπες στο κλίμα, σκάνε τον κωδικό στις συλλεκτικές συσκευασίες και δείξε σε όλους το skill σου. Fanta και gaming, το απόλυτο κόμπο.

0: Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, ακούς Mad Radio 102. Μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο μαζί και τώρα έρχεται ακόμα ένα Fantathlon Game Break.
1: Welcome to Fantathlon Break.
0: Στο mobile gaming η μεγάλη κουβέντα είναι η επαυξημένη πραγματικότητα και το πώς μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που παίζουμε. Το PUBG Mobile είναι η τάση που συζητιέται στο mobile gaming και ήδη είναι από τα μεγαλύτερα Battle Royale στο κινητό. Και τέτοια παιχνίδια δείχνουν πού θα πάει το μέλλον. Πιο άμεση αλληλεπίδραση, πιο δυνατά κινητά, περισσότερα mobs και εμπειρίες που δεν μένουν απλά στην οθόνη. Το PUBG πειραματίστηκε με θεματικά mobs όπως το Steampunk Frontier, δείχνοντας ότι το Mobile Royale μπορεί να αλλάζει ύφος πιο γρήγορα από ένα κλασικό παιχνίδι κονσόλας. Wanda Gaming παντού, το κινητό σου είναι η λύση.
2: Γεια σου Γιάννη, πώς μπορώ να σε βοηθήσω σήμερα?
3: Οπ, πάλι εσύ εδώ. Κάθε φορά που ανακυκλώνω μπαταρία στον κάδο αφής, τσουπ, εμφανίζεσαι κι εσύ.
2: Μα αφού είμαι το καλό επιστρέφει και είμαι εδώ για να κάνω κάτι καλό για σένα κάθε φορά που ανακυκλώνεις μπαταρίες στον κάδο αφής. Λοιπόν, για πες, πώς μπορώ να σε βοηθήσω?
3: Ωραία λοιπόν, για να δούμε, από μουσική πώς τα πας?
2: Λα λα λα λα λα λα.
3: Καλά, άστο καλύτερα.
4: Το καλό επιστρέφει, κυριολεκτικά, από το MAD και την αφής.
5: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
6: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
7: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα, της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
6: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
7: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
6: Η αφής ανακύκλωση μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον, που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι...
8: Να είσαι καλή μαζί του.
6: Γιατί τι έχουμε πει? Το καλό επιστρέφει. Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις κι εσύ.
9: Ο Kid live στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Μην τον χάσεις, 3η 16 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στον εξωτερικό

Μπες στο mat.gr για όλες τις πληροφορίες. Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου.

Λάδι. Κατάστημα Κοτσόβολος Πειλέας. Hosts Dr. Chris και Γιώργος Δάβος. Karaoke Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mat.gr. Τι κάνει η Ανταρκτική στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ? Σε περιμένει στο Cold Spicy Glue του Old Spice στο Mad VMA Village. Έλα να δροσιστείς, να γνωρίσεις το νέο αντιϊδρωτικό Old Spice Cold Spice, να παίξεις παιχνίδια και να γεμίσεις με απίστευτη φρεσκάδα για μια βραδιά γεμάτη μουσική και χέρια ψηλά. 16 και 17 Ιουνίου στο Taekwondo.

0: το Σαββατοκύριακο στο Mad Radio 106,2 ξεκινάει για σένα από την Παρασκευή. Ναι, καλά, άκουσες από την Παρασκευή με Τέρμα τα Γκάζια. Από τις 8 το βράδυ, ο Πέτρος, ο Κογιότ, Inspiro, Αντώνης Δημητριάδης, Χούλιο και Τιέστο σε απογειώνουν με την απόλυτη dance μουσική. Ενώ τα Σαββατοκύριακα έχουμε Πέτρο Τριανταφύλου και το The Hits Hot 40 και Νατάσα Σιδεροκαστρίτου με το mad.gr.
1: Welcome to Fanta Flon Break.
0: Καλώς ήρθατε στο Fanta Game Break, εδώ που το gaming δεν σταματάει ποτέ. Η Fanta σε συνεργασία με το Xbox παίρνει τη νέα σειρά online tournaments που θα σου αλλάξει τα Σάββατα. Μπες στο lobby, απόδειξε τι αξίζεις και διεκδίκησε μεγάλα δώρα. Μην περιμένεις, η δράση ξεκινάει τώρα. Μπες στο site, κάνε την εγγραφή σου και wanna be the best. Come and

0: Η μεγαλύτερη έκθεση τεχνολογίας και gaming της Ελλάδας επιστρέφει και μάλιστα είναι Powered by Fanta. Φαντάσου χιλιάδες gamers να κατακλείζουν το Taekwondo για ένα τριήμερο γεμάτο αδρεναλίνη, e-sports τελικούς και την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Από το επιβλητικό 360 Stage, όπου θα κριθούν οι πρωταθλητές του Hellenic League of Legends, μέχρι τα αμέτρητα booth με νέα games, VR εμπειρίες και retro consoles. Το Gameathlon είναι ο προορισμός που κάθε παίκτης Wanda πρέπει να επισκεφτεί. Είναι το μέρος όπου η online κοινότητα του Fantathlon γίνεται μια μεγάλη παρέα με cosplayers, influencers και tournaments για κάθε γούστο. Ετοίμασε το setup σου, φέρε το skill σου και γίνε μέρος της ιστορίας. Το Gameathlon 2026 δεν είναι απλά ένα event, είναι η γιορτή μας. Come and get it! Άλλο ένα επεισόδιο του Here Comes Johnny έφτασε στο τέλος του ραντεβού και πάλι αύριο. Μέχρι τότε κράτα τη διάθεσή σου ψηλά, τη μουσική δυνατά και θυμίσου, ο κόσμος αλλάζει μόνο όταν αλλάζουμε εμείς.
1: Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου για να τραγουδήσετε τα πιο επικά hits και να διεκδικήσετε καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ. Θεσσαλονίκη, Σάββατο 20 Ιουνίου, 5 με 8 το βράδυ. Κατάστημα Κοτσόβολος Πηλέας. Hosts, Dr. Chris και Γιώργος Δάβος. Karaoke Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mat.gr. SkyTube.

0: σε περιμένει στο Mad VMA Village για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Έλα να ζήσεις exclusive beauty activations και να απογειώσεις το look σου.
1: Η Τζόζεφιν σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γεωργατά και το After Dark.
2: Τι είναι ο Νίνο για σένα?
3: Για μένα είναι, δεν ξέρω, είναι κάτι ρομαντικό, κάτι έτσι αυθεντικό, παιδικό.
1: Και ένα hot εξομολογητήριο.
2: Θέλω τη μεγαλύτερη τρέλα που έχεις κάνει για έναν ερωτά.
3: Βγήκα έκπληξη σε μια εκπομπή γιατί δεν μου σήκωνε το τηλέφωνο.
2: Ποιος?
3: Ποιος? Αυτός.
2: Αυτός. Ό,τι κάνει.
1: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Σάββατο στις 11.30 το βράδυ. Στο Open.
4: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: Mad Radio 106,2.
1: Ο Kid live στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Μην τον χάσεις, 3η 16 Ιουνίου στις 9 το βράδυ.

0: Mad Radio 106,2.
1: Ο Kid live στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Μην τον χάσεις, 3η 16 Ιουνίου στις 9 το βράδυ.

0: to the max. Shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind and shake it to the max.
1: Ημέρα στην παραλία. Βράδια στην πόλη. Αυτός είναι ο νέος ήχος του Mad Radio 106,2.